0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Αφιερωμένο σε όλο το κόσμο.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.
1: Θα σας πω και ένα καινούργιο τραγουδάκι, το οποίο είναι ντουέτο με το γιο μου. Έλα Θοδωράκη.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
6: Θέλω να είμαστε μαζί.
5: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
7: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
5: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
2: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
3: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας.
2: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
3: ACS τα πάντα παντού.
2: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19ης Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Έλα, ερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: δεσπεύδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
4: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310-47-999.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
9: Θέλω να είμαστε μαζί
8: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
9: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
8: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
10: Καλά, αντερχόμαστε.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντερνά. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερία. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: Έλα, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
4: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
3: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946 545804
4: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
3: Και 6943 084 780. Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
9: Καλά, ερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά

απόψε νύχτα μη ξενερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις. Απόψε άστρα μη με κοιτάτε

0: Η ώρα είναι μία. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
1: ACS τα πάντα παντού.
0: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: Έλα, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2. Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλη Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών. Και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Καλά, ερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητα αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιά.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
8: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
2: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Μαζί μας είναι η Κατερίνα. Κατερίνα μου, καλώς ήρθες. Κατερίνα. Κατερίνα. Τι φάση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
5: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
4: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-8104.

0: 7.80. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Έλα, αντερκόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Η αναπνοή. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
1: ACS τα πάντα παντού.
0: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
6: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
5: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ.
7: Σου κάνω τον Άγιο
5: Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή.

0: Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
6: Έλα, αντερκόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919. Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
8: Θέλω να είμαστε
7: μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
9: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
7: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
10: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να...

Βρισκόμαστε 4 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλησπέρα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.

και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε το μήνυμα καλές διακοπές. Να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, στις Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ Μάρκετ Άστρο απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό. Υπάρχουν πολλές προσφορές όσον αφορά το φαγητό, τις πίτσες. Θα τα πούμε λίγο πιο ύστερα αυτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανισαρίδου Πολυξένη. Ξάνθου 21. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμδα Σονίδη 9. Καταστήματα Κίτσας Κασάνδρου 4 Κατερίνα. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Λάμδα Σονίδη 11 Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Μέγας ο χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό.

Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα. Να στείλουμε χαιρετισμού στο Γιώργο στον Κυριάκο, στο Γιώργο από το Δίο, στην κυρία Λένα, στον Κώστα, στον κύριο Γιώργο, στον Γιώργο από τη Βροντού, στον Ανδρέα, σε όλα τα παιδιά. Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα. Όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε.

0: Έγινε. Γεια σου Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση, καλή ξεκούραση. Okay. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα. Όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παρακαλώ. Καλώς στη Σπυριδούλα. Σπυριδούλα. Καινούργιος ακροατής. Για τα Σπυριδούλα μου. Το αρεσκόλασες. Καλή επιστροφή. Σπυριδούλα. Τι έχεις γενέθλια. Μπράβο. Πόσο χρόνο κλείνεις. 30. Περίμενε, περίμενε. Ωραία, πάρε μετά, πάρε μετά. Παρακαλώ. Μας πήρε χαμπάρι οι γυναίκες, Παναγιώτη. Παναγιώτη, μας πήρε χαμπάρι οι γυναίκες.
1: Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
0: Δεν
1: πειράζει. Είναι ευχάριστο αυτό.
0: Ευχάριστο, ναι.
1: Μας ακούνε πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, καλό είναι αυτό, καλό.
1: Καλό είναι.
0: Καλό είναι.
1: Θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Καλή εβδομάδα, είπαμε καλή εβδομάδα, δεν είπαμε.
1: Καλή εβδομάδα, καλές εκπομπές να έχουμε όλη την εβδομάδα. Και
0: αμήν, αμήν, αμήν.
1: Για όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Ποιο?
1: Ένα με τον Ντόλι Βοσκόπουλο, μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή.
0: Α, ωραίος. Ναι,
1: και
0: ναι, μια αγάπη.
1: Με τον Μιχάλη Πιολάρη, στα χείλη μας χλωρώ ακόμα το φλί.
0: Θα σε πάρω μουσικό παραγωγό εδώ να ξέρεις, κάνεις καλές επιλογές. Καλές. Λοιπόν,
1: δεν βαριέσαι με τις παλιά σχολείς εγώ.
0: Όχι, υπό τις σύγχρονες σχολείς. Μια χαρά είσαι, πω, πω, ωραία. Μια αγάπη.
1: Ευχαριστώ.
0: Βοσκόπουλος.
1: Ωραία.
0: Βοσκόπουλος και ποιο άλλο είπες.
1: Μιχάλης Βιολάρης, στα χείλη μας προωρώ, ακόμα το φλί.
0: Οκ. Λοιπόν, άκου το πρώτο τραγούδι, Βοσκόπουλος. Μια αγάπη, έτσι.
1: Με αγάπη, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια. Γεια σου, Παναγιώτη. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Για το φίλο μου τον Παναγιώτη, 20.

σου έχει γενέθλια σήμερα, η μαμά. Α, μάνα και κόρη δηλαδή ακούτε στο αυτοκίνητο. Θα το πούμε το μάνα να ανεβάσει την ισχύ. Έχει θεμά, δεν μας ακούτε καλά εκεί. Κάνει διακοπές. Να του καεί το βίντεο του μάνα. Λοιπόν, περίμενε. Ποιο τραγούδι πες να... Το σε περιμένω του Πουλόπουλου. Για τη μαμά σου από την Κατερίνα. Μάνα και κόρη ακούτε έτσι. Μπράβο. Έγινε. Το βρήκα το τραγούδι σας. Άιτε. Κλείστε, κλείστε, χτυπάει γραμμή. Πόσο χρόνο είσαι εσύ, Κατερίνα? 18. Και η μαμά πόσο είναι? 48 χρονών. Ωραία. Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο χιούμορ, έτσι. Λοιπόν, τις γυναίκες δεν ρωτάνε τις ηλικίες, αλλά δεν πειράζει. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου για την κυρία Χαρά, αφιερωμένο την αγάπη μου στην κυρία Χαρά, στη Βάσο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν, όσοι τα ξέρετε, παρακαλώ. Γεια σου Παναγιώτη.

Λοιπόν, για τη φίλη μας την Τασούλα που μας ακούει, το επόμενο τραγούδι, Τασούλα, για σένα και για την παρέα σου εκεί. Παρέα, πού είσαι? Α, στη δουλειά είστε. Ωραία. Εντάξει. Μια τρελή τριαντάρα, Τασούλα. Έλα, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Κλείσε, χτυπάει γραμμή.

Μάρθα, το τραγούδι σου το βρήκα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και να μην βγαίνετε. Εγώ θέλω να βγείτε στον αέρα, αλλά άμα δεν θέλετε, δεν υπάρχει θέμα. Μην αγχώνεσαι. Εντάξει. Όπως θέλεις. Έγινε. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν, όσοι τα ξέρετε.

Γεια σου Σπυριδούλα. Σε κατάλαβα, είδες. Μην αγώνεσαι. Δεν θέλω να αγώνεσαι και, και αν δεν μας ακούς, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται. Και να μην μας ακούς, δεν πειράζει. Δεν θα πες. Ποιο τραγούδι. Γρήγορα, γρήγορα, χτυπάνε οι γραμμές, χτυπάνε οι γραμμές. Πες γρήγορα, δεν πειράζει. Το βρήκα, είδες. Έγινε. Εντάξει. Ποιο. Χαμός γίνεται, χαμός, πανικός.

0: Καλή δουλειά να έχεις.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλα τα τραγουδάκια αφιερωμένα στην Ήμιτρα.
1: Έτσι.
0: Στον Παναγιώτη Σκολάρη Κακυρικής.
1: Ναι.
0: Στην κυρία Χαρά.
1: Ναι.
0: Σε όλο το ακροατήριο.
1: Και όλους τους ακροατές και στην...
0: Όποια θες εσύ.
1: Οκ. Αφιερωμένη όλη η εκπομπή, όλη εκπομπή για σένα. Όλη η εκπομπή. Άκουσες. Όλη η εκπομπή αφιερωμένη για σένα. Έγινε. Τσάω. Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου Γιώργο. Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ. Λοιπόν, παρατήρησα ότι έχουμε πάρα πολλές γυναίκες ακροάτριες. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα. Όσοι γνωρίζουν τα νούμερα, όσοι τα ξέρουν τα νούμερα, μπορεί να τηλεφωνείτε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Γεια σου, Λέτρα.
1: Λοιπόν,
0: για τη φίλη μας την Λέτρα που μας ακούει στη δουλειά της. Λοιπόν, το αυτό ζήτησε, έτσι. Ωραίο τραγούδι αυτό, ναι. Λοιπόν, αυτός. Μην αγχώνεσαι και μην τρελαίνεσαι. Λοιπόν, το αυτός, έτσι. Έλα, πάμε, δικό σου, ναι. Τραγουδάρα, τι λες τώρα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Όσοι γνωρίζουν τα νούμερα μπορεί να τηλεφωνείτε σταθερά κινητά.

0: Γεια Στέλλα. Για τη φίλη μας την Ειρήνη και για τη Στέλλα. Τι κάνεις τώρα, αγόρι?
1: Και δεν αισθάνεσαι.
0: Τι λέει?
1: Που μου συμβαίνουν.
0: Τι κάνεις? Ε?
2: Μ' ακούς? Είμαι στον αέρα.
0: Τώρα στον αέρα, βάλε το παλτό σου.
2: Κάτι μου μακριό σου, βρέχει, άρχισε να ψυχανεί τώρα.
0: Βάλε το παλτό σου και
2: τη... Πάρε την ομπρέλα, μισό λεπτό να πάρει την ομπρέλα.
0: Πάρε την ομπρέλα για να βγεις στον αέρα.
2: Ψυχαλίζει.
0: Ντρέπεσαι, όχι δεν ντρέπεσαι. Άμα ντρέπεσαι, βάλε και το αυτό, και τη μάσκα.
2: Όχι, ντρέπομαι σήμερα, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Ντρέπομαι πολύ.
0: Άμα ντρέπεσαι, βάλε και μια μάσκα.
2: Καλή εκπομπή καταρχήν, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Ναι, και καλή εβδομάδα φυσικά, εννοείται. Θα μας βάλεις δύο τραγουδάκια.
0: Πες το και έγινε, και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις.
2: Λοιπόν. Ένα θα βάλεις που λέει... Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου και άστα παντρέματα, μπερδέματα.
0: Ποιος τραγουδάει
2: το κύριο? Ο Χάρης τραγουδάει.
0: Κοίτα Μιχάλη μου. Βοσκόπουλος τραγουδάει.
2: Πώς?
0: Ο Βοσκόπουλος τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Κοίτα Μιχάλη μου.
2: Όχι,
0: ρε. Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου.
2: Άντε Μιχάλη μου, το χάλι μου και άστα παντρέματα, μπερδέματα.
0: Ναι. Βρέχει.
2: Νομίζω Χάρης μου. Ένα θα βάλεις με το μπάριο, το γράμμα.
0: Του πάρε το γράμμα.
2: Σύντομα γράμμα.
0: Οκ. Okay. Το ακούς κατευθείαν. Πες το και έγινε. Και αν τα ακούς θα με τηλεφωνήσεις.
2: Τηλεφωνήσε μου. Αν και άμα ακούς γράψτε.
0: Βρέχει, βρέχει. Πάρε την ομπρέλα. Την ομπρέλα πάρε.
2: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ.
0: Έλα, άντε. Γιώργο, σε είδα τώρα σε λίγο. Χάρης ο απίθανος.

0: Έλα κύριο Γιώργο, καλησπέρα.
1: Στον αέρα
0: είσαι, στον αέρα. Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, ρε Παύλο.
0: Καλά που ρίχνει και βροχή και γιατί θα δοριστούμε. Τι ζέστη είναι αυτή που κάνει?
1: Όχι, ο μετεωρολόγος είπε θα έχουμε βροχές από...
0: Μακάρι, αμήν, ρίχνει βροχές, αβέρτα.
1: Ο καιρός δεν θα είναι ίσιος, στρωμένος, θα είναι μια...
0: Μα δομιά, τέτοια ζέστη που κάνει είναι πολύ ζέστη, ρε παιδί μου, από τώρα.
1: Ανομαλία, όπως είναι και ανώμαλια.
0: Γιατί, γιατί ανομαλία? Μια χαρά, βροχή τη χρειαζόμαστε, το νερό το χρειαζόμαστε.
1: Χρειαζόμαστε, ναι.
0: Θα έχουμε θέματα, έχουμε σοβαρά θέματα
1: είναι...
0: μετά.
1: Έχει δίκιο, Παύλη, είναι πλούτος η βροχή.
0: Φυσικά.
1: Εγώ όταν πήγα στη Γερμανία, Παύλη, ένιωσα για παράδεισο. Λέω, τι κάνω, τι πράσινα δεν έχω.
0: Εντάξει.
1: Στην Ελλάδα δεν έχω εμείς τόσο πράσινο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: εντάξει, εκεί είναι...
1: Γερμανοί, μπορεί να τους κάνουμε...
0: Εκεί,
1: αλλά...
0: εκεί φροντίζουν λίγο και τα χωράφια τους και τα οικόπεδά τους, τα φροντίζουν.
1: Έλεγαν ότι βρέχει, βγαίνει ήλιος. Του έζησα αυτό, Παύλη.
0: Ναι, ναι.
1: Το έζησα γιατί το ήξερα πριν πάω στη Γερμανία και ύστερα που πήγα, λέω, α,
0: λοιπόν,
1: τρεις-τέσσερις φορές.
0: Πες το και έγινε.
1: Έβριξε βγει κύλους. Λέω, τι γίνεται, ρε, αλήθεια είναι αυτά, Παύλη.
0: Τελικά ποιο κράτος άρεσε που, από τα μέρη που πήγες, ποιο μέρος, ποιο κράτος άρεσε?
1: Δεν πήγα και σε πολλά κράτη.
0: Σε αυτά που πήγες.
1: Εγώ πήγα Αμερική, στη Γερμανία, στην Ιταλία που πήγα τότε, έτσι κάναμε...
0: Μια χαρά πήγες. Σε πληροφορώ, άλλοι δεν έχουν πάει πλην από το χωριό τους, πουθενά. Πουθενά. Πλην από το χωριό τους.
1: Του καράζονται στην Ιταλία, κάτσαμε στην Νάπολη εκεί. Πήγα και στην Κωνστάντζα, στη Ρουμανία, από την Μπέρκα.
0: Σου είπα, πλην από το χωριό.
1: Εγώ πήγα και στη Βενεζουέλα. Βγήκαμε μια έξοδο στο Καράκας, πήγαμε
0: Καράκας.
1: Με έναν αποσπέτσι, σε έναν Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, άρα εσύ είσαι πλούσιος, με την καλή έννοια το λέω. Όχι, με την καλή, εσύ με την...
1: Δουλεύαμε στο καθαριστήρις κάτω στη μηχανή και αυτός ήταν τότε 65 χρονών.
0: Εσύ, μισό λεπτό, εγώ ξέρω άτομα...
1: 23 χρονών...
0: Περίμενε, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρω άτομα από το χωριό του δεν έχει πάει πουθενά. Από το χωριό του, από την Κατερίνα, χωριό της Κατερίνας, φίλος μου. Πες αυτό και να κλείσουμε, λέγε.
1: Ναι. Αυτοί που δεν πάνε πουθενά είναι πιο έξυπνοι. Πώς λέει,
0: μπορεί, δεν ξέρω.
1: Εγώ έτσι κατάλαβα, ένας που δεν μπορεί γυρίζει εδώ και εκεί.
0: Όχι, λάθος κάνεις. Αυτός που έχει ταξιδέψει, που έχει πάει σε διάφορα κράτη της Ευρώπης και τα λοιπά, είναι μια σχολή αυτό. Είναι μια σχολή, βλέπει πολλά πράγματα.
1: Κατάλαβα. Έχεις πάει και ανέφερες χίλια
0: κατά. Έχω σπουδάσει, έχω τελειώσει, ξέρω 5 πράγματα, 2-3 πράγματα.
1: Ξέρω που πήγες.
0: Ναι.
1: Εγώ έγινα από το δημοτικό.
0: Μια χαρά είσαι. Πες τραγούδι γρήγορα.
1: Βάλε το Φαράχ.
0: Φαράχ.
1: Φαράχ, βέβαια.
0: Φαράχ, Καταζήτης και...
1: Και βάλε το Πυθικό Τσικάνα, έτσι ωραίο.
0: Ωραία, θα βάλω.
1: Να μας ανεβάσει.
0: Εντάξει. Κανά καλό.
1: Ναι, κάμπραβο.
0: Άντε. Τσάω, Γιώργη Ρίκα. Ευχαριστώ. Καζατζίδης Φαράχ. Σεντερ.

Φίλε Κώστα, είναι απολαύσεις, απόλαυση. Οι στιγμές είναι η ζωή μας, αν το έχεις καταλάβει. Στιγμές είναι. Και να περνάμε καλά όμορφα χωρίς να θέλουμε το κακό. Κοίταξε, εγώ το είπα με την έννοια ότι καλό είναι οι άνθρωποι να πηγαίνουν να σπάνε τη μονοτονία της ζωής τους. Το οικονομικό δεν είναι. Μπορείς και μια μέρα να κάνεις ένα ταξιδάκι εδώ κοντά σου. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, αυτές είναι οι απόψεις μου. Έτσι τώρα δεν θέλω να. Θα σε βγάλω στον αέρα. Κάτσε λίγο. Αφιερωμένο για τον κύριο Γιώργο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν.

0: σε ένα εργατολόγο. Θα πας σε ένα εργατολόγο να σου πει αυτός τι πρέπει να κάνεις κτλ. Εγώ δεν είμαι εργατολόγος. Εγώ τι να σου πω, εγώ να θέλω να σου πω ότι τώρα δουλεύεις. Ακοιτάς να κολλάς αίσθημα. Αίσθημα να κολλάς. Θα πας σε ένα εργατολόγο για να έχεις, για να πάρεις σύνταξη στα... Πόσο χρόνο είσαι τώρα? Πρέπει να έχεις βαριά αίσθημα, βαριά ανθυνά, αυτά, οικοδομικά, πώς να το πω, βαριά αίσθημα. Έχεις? Άμα δεν έχεις, 67. Και να κοιτάς να κολλάς αίσθημα. Μετά μην κλαίγεσαι, μετά κλαίγονται μερικοί και λένε, εγώ δεν πήρα, μα όταν δουλεύεις και δεν κολλάς αίσθημα, τι θα πάρεις? Τι κλαίγεσαι? Λοιπόν, δώσα, έγινε, τα πούμε μετά. Ραδιόφωνο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλώς στη Μαρία, το κορίτσι μας. Βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψυχή.
1: Θα ήθελα να βάλω με ένα γνωστό μας από το Τηλάρισα.
0: Ναι.
1: Φύλλα κυτρίνησαν. Φιλικά.
0: Ποια φύλλα?
1: Τα φύλλα κυτρίνησαν, τραγούδι.
0: Α, αυτό, ναι, okay.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι, έγινε.
1: Τα φύλλα.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Βάλε
1: και ένα τραγούδι από μένα για σένα.
0: Ευχαριστώ.
1: Βάλε το ποιο είναι αυτό το οποίο σου αρέσει. Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε δύο τραγούδια. Ένα το πρώτο τώρα που μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Και το επόμενο θα είναι τα φύλλα κυτρινήσαν. Εντάξει.
1: Ναι, και μετά.
0: Γεια σου, ρε Μαρία.
1: Από μένα τη Μαρία του Βουνού για το Ραμπτάμου.
0: Γεια σου, Μαρία του Βουνού.
1: Γεια σου.
0: Φιλιά, φιλιά πολλά. Γεια σου, γεια σου, Ρωμαράκη.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα σας βάλω τώρα ένα τραγούδι. Για το φίλο που ρώτησε, δεν είμαι εργατολόγος. Πρώτον, θα πας σε ένα εργατολόγο. Δεύτερον, θα κολλάτε αίσθημα. Λοιπόν, μην κάθεσαι τώρα αραχτός και ράκι και περιμένεις να βγεις στη σύνταξη. Κολλάτε αίσθημα για να πάρετε καλή σύνταξη. Άμα δεν κολλάτε αίσθημα, δεν θα πάρετε καλή σύνταξη. Έτσι, ρωτήσε και ένα εργατολόγο. Παύλος Βασιλείου, ψυχολόγος, ψευτολόγος και εργατολόγος. Πλάκα μου, έτσι. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Κοσάρι. Έχει ωραίο στοιχό.

0: Αυτό είναι το κοσάρι. Σ' αρέσει.
1: Καλό.
0: Καλό, ε.
1: Θα βάλει και ένα Σμοκοβίτη. Ποιο είναι ένα ωραίο τραγούδι. Του βάζει και σ'
0: αρέσει. Έγινε. Έγινε.
1: Σμοκοβίτη, το θυμάστε.
0: Ναι, πώς το θυμάμαι. Πώς δεν τα θυμάμαι. Ξέρω πόσα τραγούδια υπάρχουν τα οποία όταν ήρθα εδώ μου ζητούσαν τα ίδια και τα ίδια.
1: Ένα Σμοκοβίτη, ένα ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Το ξέρω. Τώρα κάτσε να βάλω ένα τραγούδι που χρωστάω τώρα και μετά θα πάω.
1: Οκ, οκ, thank you, thanks.
0: Γεια σου. Υπάρχουν τόσα τραγούδια ωραία. Εγώ πίστευα με υποτιθέμενη πιο μεγάλη ηλικία από μένα θα τα ξέρανε. Μου ζητάνε 5 τραγούδια του Καρατζίδη, 3 τραγούδια εκείνα, 3 τραγούδια. Εντάξει, ωραία, το καταλαβαίνω. Είναι ωραίο τα τραγούδια σας, το καταλαβαίνω. Κτλ. Αλλά αν παίζουν τα ίδια και τα ίδια, γινόμαστε κουραστικοί. Λοιπόν, τα φύλλα κυτρινίσανε για την Μαρία του Βουνού, του Λόγκου και του Τσκα... Λοιπόν, που τα αφιερώνει σε όλο τον κόσμο και σε εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Μαρία Βουνού, Λόγκου και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν. Αχ, κάμπελα. Βάλε 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια. Αφιερωμένο για την κυρία Χαράπη.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για τον καλό μου φίλο τον Χάρη. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ζητούσε συχνά συγχωρεμένος ο Μόχλας. Ο Μόχλας το ζητούσε αυτό το τραγούδι. Συγχωρέθηκε. Φιλαράκι καλό, τέλος πάντων. Πρώτα αφιλώ στο πω ο Παναγιώτης και μετά ο Μόχλας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αφιερωμένο για τον Χάρη.

0: Γεια σου Χάρη. Βάλε 7 κιλά κρασί.
1: Βάλε τα κόκκινα τα μπλε.
0: Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα. Όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε.

0: Αυτό είναι. Α, γίγαντες, άρε βάλε τους γίγαντες. Βάλε γίγαντες να φάμε. Περίμενε λίγο. Έλα, πες το. Πες, γίγαντες. Μ' ακούς?
1: Μια μερίδα γίγαντες βάλε.
0: Εντάξει, τα βάλω.
1: Καλό,
0: καλό. Εντάξει.

ταξιδιάρικα τραγούδια. Ε, συμφωνείς, αρετή, αρετή είπαμε. Αρετή είπαμε το όνομα σου. Αρετή, ε. Κι εγώ, κι εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ακούσω το επόμενο, είναι. Αρετή.

0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Σπυριδούλα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Λοιπόν, έγινε. Σ' αφήνω, σ' αφήνω. Θα χτυπάει γραμμή, Σπυριδούλα. Χτυπάει γραμμή, θα σ' ακούσει τραγούδι. Εντάξει, μετά από αυτό. Έγινε. Λοιπόν. Λοιπόν, καλή εβδομάδα καταρχάς, Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο. Να θυμίσουμε και να πούμε τους χορηγούς, την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρουν τα εξής καταστήματα: το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά, σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, παραδόν και πάλι Κυριακή, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Έχει πολύ καλές τιμές στη μια πίτσα και μια σαλάτα. 10 ευρώ, παιδιά. Θα σας πω αναλυτικά. Έτσι, αναλυτικά. Έχει πολύ καλές προσφορές. Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Έχει πολύ καλές προσφορές. Με τον καφέ, με τον καφέ, παίρνεις τον καφέ στο Σεραϊκό και παίρνεις, είναι νερό ή μια τυροπιταούλα μικρή. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στον επόμενο χορηγό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το τυχερό πρακτορείο Μανουσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθο 21, τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθου 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμινα Σενίδη 11, Κατερίνη. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμδα Σενίδη 9, Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και το μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Αυτά. Βενετία. Έπεσε η γραμμή σου, ξαναπάρε. Χαμός γίνεται από γυναίκες. Τις παντρέψω όλες. Πόσο χρόνο σε Βενετία, τώρα σε ακούω. 38 χρονών, ελεύθερη. Εδώ είμαι, σε παντρέψω εγώ, τόσα παιδιά και εδώ. Γελαστή. Έλα, σε βγάλω στον αέρα. Ντρέπεσαι. Γιατί γυμνή, σε βάλω το παλτό σου και βγες στον αέρα. Έλα, μωρά. Αμερικάνικη εκπομπή, ε. Σοβαρά μιλάς. Ωραία. Ξέρεις τι γίνεται. Πανικός γίνεται από γυναίκες. Στην αρχή όταν ήρθα εδώ στο Μάνος, όλοι οι άντρες παίρνουν τηλέφωνο. Όλοι οι άντρες. Τώρα γίνεται χαμός από γυναίκες. Και ηλικίες 35, 38, 40, 50, 25, 28. Γιατί ρωτάω και όλες τις ηλικίες εγώ. Εντάξει, άμα είναι καμιά μεγάλη δεν ρωτάω. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα γρήγορα. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, Αμερικάνικη εκπομπή. Όχι συντηρητική. Όχι συντηρητική. Έλα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Πού είσαι εσύ? Τι κάνεις εσύ?
1: Ποιος είσαι?
0: Ο Παύλος, καλέ. Δεν με πήρες τηλέφωνο?
1: Τι έχει ο λεμάκος σου, γιατί μιλάς έτσι?
0: Γιατί, τι έχει?
1: Σε πονάει?
0: Ποιος?
1: Ο λαιμός σου.
0: Ναι, όχι, εντάξει είναι.
1: Γιατί σ' άκουγα που έλεγες κάνω οικονομία τη φωνή μου.
0: Α, ναι, κάνω οικονομία. Κοίτα, δεν μιλάω σ' άλλο μέσο. Δεν μιλάω σ' άλλο μέσο.
1: Πήρα ένα τηλεφωνάκι, εσύ μην μιλάς, θα μιλάω εγώ. Πήρα ένα τηλέφωνο να σε ευχαριστήσω που μου λες όλο γεια σου.
0: Ναι, σε εκτιμώ και σε αγαπώ
1: πάρα. Να είσαι καλά, να μην πονάει ο λαιμός σου.
0: Να είσαι καλά και εγώ σε αγαπώ πάρα πάρα πολύ και γιατί.
1: Η δικιά μου θα είναι η γιατριά σου.
0: Έτσι, έτσι. Γιατί σε αγαπώ πάρα πολύ.
1: Έχει,
0: χαρά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, κυρία Χαρά. Την αγάπη μου στην κυρία Χαρά. Και χάσαμε τους γονείς μας, τουλάχιστον έχουμε την κυρία Χαρά.

0: Έλα Γιώργο. Έλα Γιώργο. Παίρνουμε λίγο, με σαλούτα λίγο. Όχι ρε. Έλα Γιώργο μου, σ' ακούω. Καλησπέρα.
1: Έλα το μαχαίρι το καλό του Πουλόπουλου θέλω.
0: Και ποιο άλλο?
1: Ό,τι θες να κάνουμε το πάνω.
0: Τι κάνεις, καλή εβδομάδα είπαμε.
1: Καλή
0: εβδομάδα,
1: μην
0: παντρέψουμε
1: τα κορίτσια εκεί.
0: Ναι, εγώ και γιατί είμαι. Εγώ γιατί ήρθα εδώ πέρα. Για να σας παντρέψω όλους και να τελειώνει η υπόθεση.
1: Έλα, να μου βρεις με
0: ένα. Ναι ρε, εγώ γιατί ήρθα.
1: Έγινε.
0: Γιοργάρα μου, Λεβέντη μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ρε.
1: Πήρα βρασάκης εγώ.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Έγινε, έλα όλα καλά.
0: Γιώργος από Δίον, το καλύτερο παιδί. Το καλύτερο παιδί. Το καλύτερο. Μισό λεπτό λίγο σου. Περίμενε. Σταύρο, από την επανομή περίμενε λίγο. Και Γιώργος. Πες. Γιατί είμαι εγώ εδώ. Εδώ γιατί είμαι εγώ. Θα σας παντρέψω όλους. Παρακαλώ. Γεια σου Ντίνα. Τι κάνεις Ντίνα μου?
2: Τ' ακούω εδώ πέρα.
0: Τι λέει? Ποιος με είπε?
2: Καλά μου ρε.
0: Ποιος με είπε? Λέει Ντίνα έχει πολύ ωραία φωνή. Λέω ναι, φωνάρα είναι.
2: Ποιος σε είπε πάλι?
0: Δε, κάποιος με έχει πει. Α, άντρας. Α, γυναίκα το είπε αυτό, γυναίκα.
2: Από πού, από εκεί γύρω τριγύρω από τα χωριά?
0: Ναι, ναι, που έχει πολύ ωραία φωνή λέει Ντίνα.
2: Μου το λέγανε εδώ και χρόνια για να κάνω ραδιόφωνο, αλλά... Ναι. Δεν με πήρες μαζί σου να κάνουμε μαζί, τι να σε κάνω.
0: Γεια σου ρε Ντίνα, Στέρη, και γεια σου Διονύση, άλλο Στέρη αυτό.
2: Άλλος αυτός, ναι.
0: Ναι. Ποιο τραγουδέσαι?
2: Τι λέει, βρέχει εκεί?
0: Βρέχει, βρέχει.
2: Άστο, άστο, έγινε τώρα χαμός. Σάει ξαφνικά από το πουθενά όλη μέρα μας έσκασε, ναι. Και τώρα ξαφνικά. Λοιπόν, θέλω λίγο διαφορετικά τραγούδια. Θέλω ένα τραγούδι της... Ιουλίας Καραπατάκη, το Γλέντι.
0: Καραπατάκη.
2: Το Γλέντι.
0: Ναι.
2: Ιουλία Καραπατάκη, ναι. Και θέλω και του Απών, το Καίγομαι.
0: Ποιος, Απών, ποιος το λέει Απών?
2: Απών, ο Απών. Δεν τον ξέρεις τον Απών?
0: Όχι, το Καίγομαι.
2: Πλάκα κάνεις. Δεν ξέρεις τον Απών?
0: Όχι, δεν ξέρω.
2: Που τον είχε πάρει το Μαζονάκης μαζί του και κάνανε κάτι live και...
0: Και τα βγάλε στη βρώμα. Α, τα βγάλε στη βρώμα. Ναι. Ναι. Καλά, αυτός δεν... Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτή είναι αγνωμοσύνη, έτσι, για να προβληθεί. Άρα, φίλε, ό,τι και αν έγινε... Αυτά...
2: Όχι, έχει πολύ ωραία φωνή ο άνθρωπος. Ναι. Έχει τα τραγούδια δικά του, παιδί μου, και εντάξει, τον είχε το Μαζονάκης μαζί του. Σε ένα μαγαζί, τώρα δεν ξέρω που βρίσκεται, ναι. Αλλά έχει ωραία φωνή, εντάξει.
0: Μπράβο, ναι. Ντίνο.
2: Αυτό, λίγο διαφορετικά τραγούδια, γιατί ναι. Μας έβαλες και χέρι, γιατί μας είπες ότι ακούμε όλα τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι, εντάξει, διαφορετικά.
2: Και είπα να αλλάξω λίγο τροπάριο τώρα.
0: Ναι, ό,τι αλλάξτε.
2: Αυτό, να μην σε βάλω κανένα ξένο τώρα, τίποτα...
0: Θα βάλω ξένα, 11 η ώρα.
2: Ξένα αργότερα, ναι, αργότερα, ναι. Εντάξει. Ναι. Οπότε η Ιουλία Καραπατάκη το Γλέντι και το Απών το Καίγομαι, okay. Αφιερωμένο
0: μετά από
2: σε σένα πρώτα μετά... πάνω απ' όλα και σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, το μαχαίρι θα ακούσουμε τώρα του Πουλόπουλου, του Γιώργου από το Γιώργο από το Δίον και καπάκι τα δικά σου.
2: Για Πουλόπουλου δεν το συζητώ, ό,τι και να βάλεις, αγαπημένος του.
0: Α, τρελαίνουμε.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Για Πουλόπουλο τρελαίνουμε.
2: Εγώ να δεις, από μικρή, με τον αδερφό μου μαζί από μικρή, ξέρω όλα τα τραγούδια του Πουλόπουλου.
0: Αφού όταν ξεκινάω την εκπομπή, με παίρνουν γυναίκες τηλέφωνο, με ζητάνε Βοσκόπουλο, Πουλόπουλο, νομικό, καμία σχέση μιλάμε. Καμία σχέση. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, οκ.
2: Έγινε, Παύλο μου, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ό,τι χρειάζεσαι εδώ είμαστε. Φιλιά.
2: Έγινε, ευχαριστώ. Γεια.
0: Για τον Γιώργο από το Δίον εκεί, που είναι το κρασάκι του.

0: Παρακαλώ. Έλα Γιώργο. Έλα.
1: Τα τραγούδια μου δεν έβαλες,
0: δεν
1: του καλά.
0: Δεν με είπες τραγούδι.
1: Σε είπα.
0: Όχι, όχι, δεν με είπες τραγούδι, δεν άκουσα τραγουδικό.
1: Εντάξει αγόρι μου.
0: Πες ποιο τραγούδι θες του πάνω. Πες ποιο τραγούδι. Ρε, βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα, πες, λέγε.
1: Θα βάλεις και ένα πολύ πάρο για την κυρία Χαρά.
0: Βρε, πες μου και τα τραγούδια σου, πιάνε τα τραγούδια σου.
1: Όποια, όποια δεν σου καβάλω, ρε.
0: Καλά σου.
1: Εντάξει.
0: Οκ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιωργάρα μου. Εγώ σου είπα ότι όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη για σένα. Δεν την άκουσα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ και το Παναγιώτη σας κολλάκα.
0: Αυτός αραβωνιάστηκε, άστρο αυτό. Άντε, φιλιά. Λοιπόν, πάμε και λίγο πλάκα. Ωραία, τι βροχή είναι αυτή. Η βροχή επιβάλλεται, χρειάζεται. Η βροχή, παιδιά, θέλουμε νερό, τέλος. Αρκεί να μην ρίχνει κοτρώνες για τα... Λοιπόν, για το Γιώργο από το Δίον, ένα πολύ καλό παιδί, τον παντρέψουμε αυτόν, και το τραγούδι του, πίνει και το καρσάκι του αυτό. Μισό λεπτό.

0: Έλα, Νικό. Στην γραμμή είσαι. Έλα, Νικό. Έλα, Σοκό.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις.
1: Τα ίδια, δεν έχω τίποτα.
0: Μια χαρά είσαι όμως. Είμαστε γεροί.
1: Έχεις καλό πρόγραμμα, έχεις καλό τίμη.
0: Προσπαθώ.
1: Όχι, προσπαθείς να βοηθάει και ο κόσμος.
0: Ναι, ο κόσμος είναι το α και το μ, τι νομίζεις.
1: Ο κόσμος είναι αυτός που κάνει εδώ τη διαφορά, είναι ο κόσμος, εσύ και εγώ και όλοι μας, τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, όλος ο κόσμος, εγώ θεωρώ το ότι είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα που κάνουμε παρέα ένας τον άλλον με τις φωνές μας.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Έτσι είναι. Παύλε, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος σε κάποια στιγμή εκφράζεται με ένα τραγούδι το οποίο για τον άλλον μπορεί να μην αρέσει, αλλά τον άλλον θα αρέσει. Δηλαδή εκείνη την ώρα αυτό αισθάνεται, αυτό λέει.
0: Όχι, για να μην παρεξηγηθώ εγώ.
1: Ναι.
0: Για να μην παρεξηγηθώ. Ό,τι τραγούδι μου ζητήσει ο κόσμος, εγώ θα το μεταδώσω.
1: Μα το καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται να μου το πεις. Αλλά εγώ τώρα λέω ότι εγώ σήμερα εκφράζω με αυτό. Αύριο μπορεί να εκφραστώ με ένα άλλο. Γιατί
0: έτσι,
1: τα συναισθήματα είναι διαφορετικά.
0: Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ.
1: Ναι. Άμα θέλεις βάλ' το τώρα αυτό και ως τώρα εγώ από την μπορέσεις.
0: Ποιο τραγούδι.
1: Είπαμε το «Γιατί με λες αλήθεια».
0: Α, γιατί το Ζαγοραίο.
1: Ναι, το Ζαγοραίο.
0: Okay, εντάξει.
1: Όποτε θέλεις βάλ' το, δεν έχω πρόβλημα, μην χαλάς το πρόγραμμα.
0: Όχι.
1: Μην το χαλάς για μένα.
0: Όχι.
1: Το λέω για να το...
0: Όχι.
1: Αυτός...
0: Ναι, πες.
1: Όχι, δεν καταλαβες.
0: Ναι.
1: Το λέω για να μην έχεις καμία τέτοια. Βάλ' το όποτε εγώ, όποτε συμβολέθηκα.
0: Όχι, γιατί με λες αλήθεια. Okay.
1: Ναι. Είναι πρόβλημα. Όχι σε όλο το ακροατήριο.
0: Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ετοιμάσαι όλοι οι ακροατές μέσα. Λοιπόν, να πω κάτι. Λοιπόν, καμιά φορά λένε διάφορα πράγματα. Εγώ για μένα, άμα ρωτήσετε, δεν πιστεύω ότι είμαι κάτι. Τίποτα δεν είμαι. Εγώ αυτό που χαίρομαι και περνάω καλά με εσάς είναι ο κόσμος. Αυτός είναι τα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα είναι πάντα ένα σοβαρό δείγμα κρωματικότητας. Και σέβομαι, αγαπώ τους ακροατές, τους ανθρώπους γενικότερα, δεν τους γλύφω όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Σέβομαι, εκτιμώ, αγαπώ τους ακροατές, δεν τους γλύφω. Αν κάποιος ξεφύγει, θα πάρει την κατάλληλη απάντηση. Αλλά ό,τι τραγούδι μου ζητήσουν, σκίζομαι στην κυριολεξία να το μεταδώσω. Το κάνω για μένα. Γιατί γουστάρω εγώ. Γουστάρω τους ακροατές που με παίρνουν τηλέφωνο. Με τιμούνε. Αυτοί που με παίρνουν τηλέφωνο, με τιμούν. Το θεωρώ μέγιστη τιμή για μένα. Λοιπόν, έλα, Ντίνα, για σένα αφιερωμένο. Για το Διονύσιο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τον καλό μου φίλο. Μισό λεπτό, θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Μισό λεπτό, περίμενε λίγο στη γραμμή σου. Για τον Κώστα από τη Γερμανία, αφιερώνει στην αδερφή του την Ευγενία. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κώστα, για σένα. Για τον Κώστα, το αφιερώνει στην αδερφή του την Ευγενία.

0: Γεια σου Κώστα, στην αδερφή σου την Ευγενία. Κάποτε με ρωτήσανε πριν από 25 χρόνια. Βρέχει τώρα, ακούτε τη βροχή. Πω, απόλαυση. Βροχή βοηθάει να κοιμηθείς. Λοιπόν, κάποτε με ρωτήσανε πριν από 20-25 χρόνια. Μου λένε οι ραδιοφωνικές σταθμοί θα σβήσουν γιατί είναι το διαδίκτυο. Και τους είπα, και με το είπε ένας ιδιοκτήτης, μου λέει θα σβήσουν οι ραδιοφωνικές σταθμοί και τα λοιπά. Και πριν από 20 χρόνια αυτό η ιστορία. Μου λέει κάποια στιγμή, μου λέει οι ραδιοφωνικές σταθμοί θα σβήσουν γιατί λέει θα βγει το, είναι το διαδίκτυο. Και του λέω, το διαδίκτυο μπορεί να κάνει ζημιά. Τη φωνή του εκφωνητή δεν μπορεί να την ταπώσει όμως. Η φωνή. Τη φωνή. Το διαδίκτυο, εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να κάνει ζημιά. Κάνει ζημιά στη μουσική. Στην εκπομπή, στη φωνή του εκφωνητή δεν μπορεί να την κάνει ζημιά. Έτσι τον είπα. Και είχα δίκιο τελικά. Λοιπόν. Το διαδίκτυο δεν μπορεί να κάνει ζημιά τον εκφωνητή και το ραδιόφωνο χρειάζεται εκφωνητές που για κάποιο λόγο να ξεχωρίζουν. Για κάποιο λόγο να ξεχωρίζουν. Και δεν το λέω για μένα, μην παρεξηγηθώ έτσι. Χρειάζονται εκφωνητές, σε εισαγωγικά όπως το λέω, ηγέτες, για να μπορούν να κάνουν τον κόσμο να ξανακούσει ραδιόφωνο. Τα τυπικά, αυτά τα γνωστά δεν. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Νίκο αφιερωμένο. Λοιπόν, τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα, όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Γεια σου Νίκο.
1: Γιατί...

Λοιπόν, για την καλή μας φίλη τη Σούλα. Σούλα, τα τραγούδια σου. Μας έφερες κεράσια? Όχι. Φέρε μας κεράσια. Το πληρώσουμε ρε φίλε. Τι, τζάμπα, τζάμπα δεν θέλουμε. Τα πληρώσουμε, τα... Τι, μ' αρέσει το κεράσια, πλάκα πλάκα μ' αρέσει το κεράσια. Τα φρούτα μου αρέσουν πάρα πολύ. Κεράσια, καρπούζι, ωραία φίλε, φράουλες. Θα πάω από τους βορών να κλέψω μερικές. Λοιπόν, περίμενε, περίμενε, όταν πεις εκτός, περίμενε, περίμενε. Μην αγχώνεσαι, δεν πειράζει. Και να μην με ακούς, δεν πειράζει. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, για τη Σούλα αφιερωμένα τα τραγούδια. Μια Σούλα.

0: Γεντσούλα. Γεντσούλα. Λοιπόν, αυτό που με ρωτάς, θα πας σε ένα γιατρό. Περίπου το 75% των ανδρών έχουν θέμα με το προστάτη. Λοιπόν, θα πας να κάνεις εξετάσεις αίματος ή δώσεις ούρα κτλ. Κατάλαβες. Και γιατρός. Και γιατρός. Και γιατρός. Περίμενε 20 άλλες. Παρακαλώ. Γεια σου Κυριάκο. Κυριάκο στο δυναμικό, το δυναμικό αγόρι. Έτσι το παρατσούκλος θα είναι το καινούριο. Το δυναμικό αγόρι. Ξέρετε πως έβγαινα παλιά όταν ήμουν πιτσιρίκο στο ραδιόφωνο.
1: Όχι.
0: Το σγουρό αγόρι. Όταν ήμουν 7-8 χρονών. Το σγουρό αγόρι, έτσι έβγαινα.
1: Τώρα δεν είσαι σγουρό, είσαι αγόρι.
0: Ναι.
1: Είσαι ένα μικρό παιδάκι, ο Παυλάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφήνω την καλησπέρα μου εγώ, ο Γιώργος και η Τάνια.
0: Θες κεράσια.
1: Ακροατές και ακροάτριες.
0: Κεράσια έχεις.
1: Την έχω.
0: Κεράσια.
1: Μπα, δεν πήραμε κεράσια.
0: Τι κάνουμε.
1: Τώρα φράουλες. Λίγες μέρες θα έχουμε μέχρι την Κυριακή.
0: Λοιπόν, παιδιά, στέλνετε φράουλες, καλέσατε
1: τα
0: Κυριακή.
1: Μπορώ να πάρω βερίκοκα.
0: Είσαι ο Κυριάκος τα φρούτα μας.
1: Ναι, είμαι φρούτο.
0: Λοιπόν.
1: Ο πολιτής.
0: Λοιπόν, για πες τι θα έλεγες.
1: Λοιπόν, αφιερώνω εγώ και ο Γιώργος και η Τάνια την εκπομπή σε σένα. Τα χαιρετήματά μου. Και οι τρεις σε σένα και σε όλες τις ακροατές και ακροάτριες και ειδικά στην Δημητρούλα την Παοξού.
0: Κοιμάται.
1: Κώστα το Στεφανίδη, το Γιώτη το Μελαχρινό Αγόρι από Καλαμαριά, το Βασίλη Πεταρόπουλο από τη Νέα Κρίνη Καλαμαριά, το Σάκη το Κίτρος,
0: την
1: Γραφωτινή από τη Νέα Έφεσο,
0: τα
1: Χαρά. Α, ξέρεις την κυρία Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη.
0: Κυρία Αλεξάνδρα παντρεύτηκε, δεν μας τα νέα. Παντρεύτηκε με ένα σκηνοθέτη Γάλλο. Λοιπόν, για λέγε.
1: Καλυψώ.
0: Και αυτή η αρωβωνιάσκη.
1: Θα μου βάζω δύο τραγουδάκια.
0: Πες.
1: Το ένα είναι της Φίτσα Τροβαδοπούλου. Ράγισα στην αγκαλιά σου.
0: Αμάν, αμάν. Ράγισα στην αγκαλιά σου.
1: Σαν τη Δημητρίου.
0: Αυτά δεν είναι δικά σου τραγούδια.
1: Έχω μια καρδιά.
0: Κάτσε μισό. Ράγισα στην αγκαλιά σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος της Τάνιας. Πάμε παρακάτω. Και,
1: και... Έτσι, και τα ίδια. Πάω τα ίδια. Α, διάλεξα αυτή τη φορά από όλα αυτά. Λοιπόν.
0: Και, ράξεις την αγκαλιά σου και... Και το άλλο.
1: Και το άλλο είναι σαν τέλα Δημητρίου. Έχω μια καρδιά.
0: Έχω μια καρδιά. Τι καρδιά. Μεγάλη καρδιά. Έλα, πλάκα κάνω. Πλάκα.
1: Παύλε.
0: Πες.
1: Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να πω, κάτσε να πω λίγο κάτι. Ο Κυριάκος πουλάει φρούτα εποχής. Είτε επιχείρηση είστε, είτε μαγαζί είστε, είτε σπίτι είστε, ένα τηλέφωνο κάνετε στον Κυριάκο και σας φέρνει φρούτα εποχής. Πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και εξαιρετικό παιδί, είναι πολύ καλό παιδί και ο Γιώργος και ο Κυριάκος.
1: Ευχαριστώ
0: για τα καλά σου λόγια. Ναι, για τα καλά μου ξέρεις, 500.000 ευρώ. Λοιπόν, 500.000 ευρώ Κυριάκο και 500.000 ευρώ του Γιώργου και του Γιώργου. Την Τάνια δωρεάν. Λοιπόν, πες το τηλέφωνο σου για εγώ, εσύ θέλω να παραγγείλω φρούτα, τον Κυριάκο.
1: Λοιπόν, 6986 171 638.
0: Ξαναπες το γρήγορα.
1: 6986 171 638.
0: Οκ.
1: Άντε, καλό βράδυ, να είσαι καλά, καλή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, έλα Δημητρούλα πάρε. Έπαιρνε Δημητρούλα τηλέφωνο. Αχ, κάπελα βάλε 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή που αντρέφθηκε να κάνω εδώ. Κάτσε λίγο. Έλα Δημητρούλα πάρε τηλέφωνο. Παιδιά, πες ότι είμαστε μια καφετηρία και μιλάμε τώρα, έτσι. Δεν έχει 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίγια. Έλα, Δημητρούλα. Τι κάνεις, Δημητρούλα. Κάτσε λίγο να σε βάλω να κάνω. Έλα, περίμενε. Ωραία κεράσια αυτά. Πολύ ωραία. Σούπερ μάρκετ Άστρο.
2: Από πού τα πήρες?
0: Το σούπερ μάρκετ Άστρο. Έχει τα πάντα μέσα, τα πάντα, τα πάντα.
2: Άστρο, στην Κατερίνη.
0: Κατερίνη στη Νέα Έφεσο, του Κώστα του Δήμογλου. Να πούμε ότι η Δημητρούλα κάνει εκπομπές στο ραδιοφωνικό, πώς να πούμε, ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live.
2: Κάνει αυτός ο Παύλος Βασιλείου, δεν ξέρουμε.
0: Τίποτα, ένας για σφαλιάρες.
2: Ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο. Ένας προστατευτικός από τα 14 μου που το γνωρίζω.
0: Πάντως έχω ένα καλό, ότι ποτέ δεν ήμουν απέφτουλας.
2: Ποτέ.
0: Και παρόλο που όταν κάναμε, γιατί τώρα αυτή το Κατερινή δεν ξέρουν το τι γινόταν στους χορούς του δικούς μου, όταν κάναμε το Μουσικό Γαλαξία.
2: Βούλιαζαν τα μαγαζιά, βούλιαζαν τα καράβια, όλα.
0: Τι γινόταν αυτό.
2: Από τον κόσμο, από τους
0: κοπέρες, από τα κορίτσια. Και όμως, άμα το μπει στον Βασίλη ή στο... Ο γιος το πιστεύει, εντάξει. Άμα το μπει στον Βασίλη δεν το πιστεύει, κανείς το πιστεύει αυτό. Δεν πιστεύει.
2: Φαίνεται παράλογο, γιατί δεν το βγήσαν, εγώ πιστεύω. Από αυτή την άποψη.
0: Ρε εσύ, όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν είχαν τόσο κόσμο. Δηλαδή είχαν να πέσουν τώρα, εγώ ήμουν σε ένα σταθμό άλλο. Φώναζε ένα καλλιτέχνη. Και έρχονταν 5-10 άτομα. Το πολύ, 10-15 άτομα εδώ στην Κατερίνη. Εμείς χωρίς καλλιτέχνες γέμιζε ολόκληρο η φωκιά σε 7 καλαμαριά.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θέλω να σου πω. Χωρίς καλλιτέχνες, έτσι.
0: Χωρίς καλλιτέχνες. Χωρίς καλλιτέχνες, φωκέα σε 7, ένα χιλιόμετρο δρόμος γέμιζε από κόσμο. Κυρίως κορίτσια.
2: Ουρές. Αναμονή για να μπεις μέσα στο μαγαζί απεριόριστες ώρες, έτσι.
0: Χωρίς καλλιτέχνες, χωρίς τίποτα. DJ Παύλο Βασιλείου. Και είχα και ένα μικρόφωνο και τους μιλούσα κιόλας. Πόσο προχωρημένος ήμουν τότε, ρε. Ήσουν,
2: είχες επαφή με τον κόσμο. Αυτό που δεν έχουν οι υπόλοιποι. Κανένας.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Σε ένα σταθμό οι περισσότεροι ζηλεύουν ένας τον άλλον. Εγώ αυτό δεν το είχα ποτέ στη ζωή μου. Η μουσική παραγωγή ζηλεύουν κατά 99,9% ο ένας τον άλλον. Εγώ δεν το είχα ποτέ στη ζωή μου. Και καμιά φορά που το Μουσικό Γαλαξία, που ήταν και δικός μου σταθμός, τους έλεγα τους εκφωνητές, μη ζηλεύετε, ο κάθε εκφωνητής έχει το κοινό του.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, τι να σου πω, δηλαδή, όταν έφυγα μετά από τους πούλησα τους σταθμούς και τα λοιπά και πήγα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, έχω νιώσει πράγματα άστα να πάνε και έλεγα γιατί ρε φίλε, γιατί, εσύ κάνεις την εκπομπή σου, εγώ κάνω την εκπομπή μου, ο άλλος κάνει την εκπομπή του, ποια είναι η διαφορά.
2: Δεν χρειάζεται να υπάρχει ζήλια, ούτε ζήλια ούτε κακιά, όχι εσύ έχεις αυτό τον ακροατή, όχι εγώ έχω αυτό τον ακροατή.
0: Δεν χρειάζεται. Εγώ ξέρω, σου λέω καμιά φορά τώρα εδώ, στο Μάνος. Όταν ήρθα να κάνω εκπομπή εδώ, τα τηλέφωνα σπάγανε. Και τώρα σπάνε. Λοιπόν, τους έλεγα, καμιά φορά μου έλεγαν, δεν σε άκουσα σήμερα, δεν χρειάζεται να μ' ακούς, του λέω. Και μια φορά μάλωσα με κάποιον, τον είπα, σε απαγορεύω να μ' ακούς. Και μετά γίναμε φίλοι. Τέτοιας ήμουνα δηλαδή στην απέναντι πλευρά. Στην απέναντι πλευρά. Δεν χάριζα κανέναν δηλαδή. Δηλαδή γινόμουν θυσία να βάλω τα τραγούδια, να σκιστώ για σένα.
2: Το
0: να
2: καλό πω... με σένα ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν τους βλέπεις.
0: Δεν τους
2: βλέπεις. Γι' αυτό το σε χαίρομαι.
0: Όχι.
2: Δεν βλέπεις τους ακροατές. Ό,τι είναι να το πεις, θα το πεις.
0: Δεν υπάρχει θέμα. Εγώ σου είπα ακροατή, τον είπα, δεν θέλω να μ' ακούς. Και καμιά φορά με παίρνουν, δεν θέλω να μ' ακούς. Εγώ στο Facebook, άμα δεις το δικό μου, δεν γράφω ότι πάω να κάνω εκπομπές. Το ιντερνετικό είναι δύσκολο ραδιόφωνο. Χρειάζεται διαφήμιση. Χρειάζεται το ιντερνετικό.
2: Προσπαθούμε να.
0: Είναι το δύσκολο ραδιόφωνο. Γι' αυτό εκεί εντάξει, εκεί θέλει βοήθεια. Το ιντερνετικό. Στο ιντερνετικό. Εγώ σου λέω, εγώ τους έλεγα πάντα, ποτέ, δηλαδή τους έλεγα και στο που ήμουν διοκτήτης του Διάβλου 1 και του Μουσικού Γαλαξία, δεν ζήλευα, τους έλεγα, ο κάθε ένας έχει το κοινό του, ρε παιδί, τελείωσε. Πότε κάνεις εκπομπή?
2: Τώρα αύριο θα κάνει αγιώ της 6 με 9.
0: Εσύ γιατί δεν κάνεις μια Κυριακή έτσι 11 η ώρα, ας πούμε, 10-11 η ώρα. Μπορεί να κάνω.
2: Μπορεί να κάνω.
0: Κάνω.
2: Αν δεν δουλεύω Κυριακές, μπορώ να κάνω. Ναι. Συνήθως δουλεύω πρωινά.
0: Να πούμε ότι είναι η Δημητρούλα που κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live, το ιντερνετικό βέβαια. Κάνουν πολύ αεραστέχνες εκεί, πάρα πολύ.
2: Και ο Βασίλης και ο Γιώργης.
0: Πολύ καλές εκπομπές.
2: Πολύ δύο αξιόλογοι. Πολύ αξιόλογοι.
0: Ο Βασίλης ήταν παλιά πάρα πολύ γνωστός, ένα φεγγάρι.
2: Και με το... πολύ καλοί συνεργάτες. Έχω πολύ καλή.
0: Και ο Γιώργης.
2: Και
0: ο Γιώργης.
2: Και με το Γιώργη και με το Βασίλη.
0: Είδες...
2: Έχω πάρα πολύ καλή.
0: Είδες που έστειλα στην ομάδα πόσα like πήρα.
2: Ναι, το είδα.
0: Έπαθες πλάκα, ε. Δεν το πιστεύω.
2: Έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα και με τα σχόλια που διάβασα.
0: Έκανα πάρα πολλούς χώρους εγώ. Παιδιά της Καλαμαριάς, πολλούς χώρους έκανα.
2: Το μόνο που σε διόρθωσα στην ομάδα είναι η συχνότητα στο Μεσαία που είναι 1269.
0: Καλά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι έκανα πάρα πολλούς χορούς με πολλούς καλ... Να σε πω κάτι, όταν έκανα τους χορούς, θυμάμαι μια φορά είχα κάνει με τον Αντίπα χορό, Αντίπα Φλωρινιώτη, αδερφές Γαρμπή, μικρές ήταν οι Γαρμπή, αδερφές Γαρμπή, Φλωρινιώτης, Αντίπας, Τερζής, Καράς, Ιακόπουλος, Μαριάδη Κεφάλα, η φίλη σου που δεν με πίστευε και τη ρώτησε και σου είπε ναι. Λοιπόν, ναι. Και πολλοί άλλοι, πολλοί άλλοι. Και είχε τόσο πολύ κόσμο και ήταν το κορίτσι και με βγάλουν φωτογραφία. Μικρός ήμουν εγώ. Και φοβήθηκα και πήγα πίσω από το φουστάνι της μάνας μου. Λέει, τι φοβάσαι, μου λέει, ρε, τι φοβάσαι. Τι φοβάσαι. Μιλάμε για κόσμο τώρα. Και τη δεκαετία 70, και τη δεκαετία 80, και τη δεκαετία 90. Μουσικός Γαλαξίας, πανικός, πάνικ, χωρίς καλλιτέχνες, τίποτα.
2: Χωρίς καλλιτέχνες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Χωρίς καλλιτέχνες.
0: Δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ σε ραδιοφωνικό σταθμό απ' έξω να περιμένει πάνω 1000 άτομα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καμία,
2: να
0: καμία.
2: Ξαναγίνει αυτό που έγινε στο Μουσικό Γαλαξία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όσα πίθανα.
0: Λοιπόν,
2: δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές και στον Γιώργο που άκουσα.
0: Και στον Κυριάκο.
2: Στη Στέλλα την αγρότησα.
0: Τον Κυριάκο.
2: Στον Κυριάκο που άκουσα.
0: Παντρεύεται.
2: Κυρία Χαρά.
0: Ναι, ναι, κυρία Χαρά. Σ' ακούει, σ' ακούει.
2: Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, κυρία Χαρά. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Πολύ, και αρέσει φωνή πολύ, δεν ξέρω. Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή.
0: Πολύ, πολύ μ' αγαπάει. Και εγώ την αγαπάω.
2: Όχι, και ο τρόπος που μιλάει και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της. Πραγματικά, μπράβο.
0: Στην κυρία Χαρά.
2: Και στο Γιώργο από την Κατερίνη.
0: Και σ' ακούει και ο ένας Κώστας από τη Γερμανία σ' ακούγε σήμερα.
2: Και στον Κώστα από τη Γερμανία και στον Τριαντάφυλλο από την Κατερίνη που πήρε τηλέφωνο. Σε όλους τους ακροατές.
0: Τώρα πότε θα κάνεις εκπομπές? Πότε θα κάνεις εκπομπές?
2: Τώρα θα κάνω την Παρασκευή το βράδυ.
0: Τι ώρα?
2: Θα κάνω μετά το Γιώργο, 8 η ώρα. Θα πιάσω μέχρι 11.
0: Ωραία.
2: Μπορεί και 12.
0: Ωραία. Στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live, η Δήμητρα να κάνει εκπομπή.
2: Γιατί τις άλλες μέρες είναι λίγο δύσκολο το πρόγραμμά μου για αυτά τη δουλειά. Και,
0: και να σου πω κάτι. Ξέρεις, καμιά φορά όταν είσαι συνάδελφος, δεν σε αφήνει καμιά φορά ο εγωισμός να παραδεχθείς κάποια πράγματα. Κατάλαβες. Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι.
0: Πες λοιπόν αυτά.
2: Να είσαι καλά, Παύλο. Καλή συνέχεια.
0: Η Δήμητρα ήταν η γνωστή Δήμητρα σε όλους. Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά. Να είσαι καλά,
0: γεια. Γεια σου, Δήμητρα. Ευχαριστούμε τη Δήμητρα, τη Δημητρούλα. Δήμητρα. 35 χρόνο κορίτσι. Κώστα, για σένα αφιερωμένο.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, να πω ο φίλος μας ο Κώστας από τη Γερμανία, αν θέλει ας με πει το δεύτερο τραγούδι. Το χάσα το δεύτερο τραγούδι. Ναι. Λοιπόν, έλα κύριε Γιώργο. Πες.
1: Παύλο.
0: Έλα.
1: Πάρε το τραγούδι, το πες μου γιατί.
0: Ναι.
1: Και το... και του γονίδι.
0: Ναι. Ναι. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, περίμενε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Α, ναι. Έχει τα κόμματα. Τα ακούς τώρα, τα ακούς. Έγινε, έγινε. Λοιπόν, περίμενε μισό λεπτό λίγο. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Έχω κάνει με πάρα πολλούς τραγουδιστές χορό. Αυτά δεν τα έλεγα εγώ, ναι. Δεν τα έλεγα ποτέ. Τώρα επειδή κάποια στιγμή θα σταματήσω κι εγώ. Λοιπόν. Δεν τα έλεγα γιατί δεν ήταν να αναφέρω σε δύσκολη θέση τους εκφωνητούς ιδιοκτήτες, κατάλαβες. Στο Μάνος τώρα εντάξει, περάσει ένα χρόνια λόγω τα πω και ο Μάνος δεν έχει θέμα τέτοια. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, κάτσε να βάλω το τραγούδι με πάρα πολλούς τραγουδιστές. Χιλιάδες, δεν έχω ξεχάσει κιόλας, χιλιάδες μαγαζιά. Ναι, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Ναι.
2: Ναι, είναι Παύλο μου.
0: Γεια σου. Τι κάνεις.
2: Τι κάνεις. Εδώ σ' ακούω.
0: Έλεγε η Δήμητρα.
2: Για... Α, άκουγα, ναι, που ναι, μιλούσες, ότι... άκουγα.
0: Τους πρόσεγα πάρα πολύ.
2: Mm-hmm.
0: Γιατί ήταν τότε 14 χρονών και 15. Αυτή ήταν η γεννηθής του 82-84 γεννηθής. 82-84, mm-hmm. 85,
2: mm-hmm.
0: το 79 κάποια ξέρω mm-hmm. κτλ. Και προσέγαμε, ήταν με ανήλικα τα κορίτσια τότε. Και τα προσέγαμε, ήταν δικιά μου ευθύνη ας πούμε.
2: Και από εγώ... ναι, εσύ Μαθουσάλλας τώρα, εννοείται.
0: Εγώ Μαθουσάλλας, τα πρόσεχα όμως. Ξέρεις πως στην ηλικία τη δικιά μου, και πιο μικρή mm. ή πιο μεγάλη, ξέρεις πως ονειρεύονται φρέσκο κρέας. Εγώ δεν το έχω αυτό. Εγώ
2: είναι δεν... όπως στο στρατό εσύ που πάτε και έχουν κρέατα μέσα από το 1901 ας πούμε.
0: Εγώ έχω ένα μειονέκτημα. Δεν το έχω αυτό το πράγμα. Δεν το έχω. Δεν το έχω. Πάμε μεγάλο, α πούμε, και δεν το έχω. Ρε. Και αν κάνει φορά περάσει κανένα κορίτσι πολύ προκλητικά και αρχίζω και κοιτάω ψηλά τα βουλά. Ίσως γιατί έχω κορίτσι γι' αυτό, δεν ξέρω. Δεν το έχω.
2: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Είσαι τέτοιο άνθρωπο.
0: Δεν ήμουν γυναίκα, όχι.
2: Αρπακτικά, μπράβο.
0: Όχι. Δεν ήμουν απεύθυνο με τίποτα. Όχι. Με τίποτα. Με τίποτα. Ήμουν ανέκαθεν. Θα σε πω ένα παράδειγμα. Έρχεται μια κοπέλα, το κάποτε ήμουν 16-17 χρονών. Και έρχεται μια κοπέλα, εγώ ήμουν με ένα φίλο μου. Και λέει, Παύλε, θα σε κεράσω εγώ σήμερα. Λέει, και έχω γενέθλια. Τη λέω, δεν γίνεται. Λέει, θα έρθει. Λέω, δεν γίνεται. Λέει, γιατί δεν έρθει. Λέω, γιατί έχω το μήνυμα το φίλο μου. Λέει, α το φίλο σου και έλα. Λέω, δεν γίνεται. Θα πάρει και το φίλο μου. Λέει, τι λε. Αυτή ήταν κούκλα, σου μιλάω. Ήταν μια ξαντιά κοπέλα. Κούκλα, ακόμα 16 αυτά. Τέτοιο σερσερή ήμουνα εγώ. Ή καμιά φορά με ενοχλούσε καμιά παντρεμένη, ξέρω εγώ. Ξέρω, αφού όταν είχα το διάβολο ένα, είχα δηλώσει παντρεμένο, δεν είναι ψέματα. Για να μην ενοχλεί καμία. Γιατί ήθελα στόχο μου το ραδιόφωνο, να πετύχει το ραδιόφωνο. Και όλα, άμα μπλέξουμε γυναίκε, τελείωσε. Λοιπόν, και μου λέγανε ρε, εσύ εμεί τα παντρεμένοι και το κρύβουμε και εσύ το λε. Δεν ήμουνα ποτέ γυναίκα. Ποτέ γυναίκα, ποτέ.
2: Ναι. Εντάξει. Τι να πω τώρα.
0: Τι να πεις, τίποτα, σε κούφανα.
2: Σε κούφανα. Έμεινα παγωτό που λέμε.
0: Βρε, άμα σε πω και
2: τώρα. Γιατί σε εκείνη την ηλικία και όλες τις φορές είσαι αγόρια, ρε παιδί μου.
0: Τι λες τώρα, τι λες. Ήρθε σου λέω αστέρι. Αστέρι, εγώ ήμουν 17 χρονών. Και τη λέω: δεν γίνεται, λέω, είμαι με το φίλο μου.
2: Ναι, άμα, γνωρίζω και αυτό.
0: Ξέρεις τι με είπε ο άλλος.
2: Ας πούμε, στην ηλικία όταν ήμασταν λίγιο και τα λοιπά και είχα κάποιους φίλους εκεί και δεν κοιτούσαν οι γυναίκες, μόνο και θέλανε να, με τους φίλους τους, ναι, να κάνουν χαβαλέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό ήταν. Δηλαδή μόνο όταν θέλανε αυτό.
0: Όχι, ξέρεις τι με είπε ένας αυτός που ήταν δίπλα μου. Τελικά λέει, εγώ στη θέση σου τα πήγαινε, σε παρατούσα.
2: Είδες και στήριξες μαζί του.
0: Εσύ,
2: τέλος πάντων.
0: Όταν ήρθα εδώ, όταν ήρθα εδώ στην Κατερίνη, ήμουνα στο Διόνυσο, μετά πήγα στο Πανόραμα και με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε καφέ Σούλα, καφέ Ελένη, ξέρω εγώ, και έβγαινα εγώ και έλεγα καφετερία Σούλα, καφετερία Ελένη.
2: Ήταν παράγια.
0: Τι ήταν παράγια. Και μου λέει, εσύ δεν είναι καφετερίες.
2: Ναι, πού να ξέρεις και
0: πού να ξέρω, πού να ξέρω, πού να ξέρω, αγαθοχώρη. Εγώ ήμουνα και μια δόση στο Διάβλο 1, στο Μουσικό Γαλαξία που ήμουνα και ιδιοκτήτης, ο Διάβλος 1 και όλους. Λοιπόν, το είπαν, αυτός ήταν 30 χρονών και είχε κουβαλήσει κάποια κορίτσια κρυφά στο σπίτι του. Και είδα 14-15 χρονών στο σπίτι του, του λέω άμα το ξαναγίνει θα φύγεις. Και τον έδιωξε αυτό το πράγμα. Τον έδιωξα γιατί αυτός ήταν 30 και αυτό ήταν 14-15 χρονών, του λέω φεύγεις από το ραδιόφωνο. Εγώ αν είχα ραδιόφωνο απογορευόταν αριτά κατηγορικά να οποιαδήποτε συναλλαγή με γυναίκες. Μπορείς να πάρει τηλέφωνο, να μιλήσεις, να πεις πέντε πράγματα, ξέρω εγώ, ναι, εντάξει, ευγενικά, όμορφα, ωραία, συζήτηση, μέχρι σε ένα σημείο όμως.
2: Ναι, το ραδιόφωνο είναι να κάνεις ραδιόφωνο, όχι να κάνεις...
0: Ξεφτιλίζεσαι. Καίγεσαι. Καίγεσαι. Άμα κάνεις ραδιόφωνο και ψήνεις γκόμενες και τα ραδιόφωνα και τα λοιπά, καίγεσαι. Εγώ δεν μάθω στις σχολές. Καίγεσαι και η Κατερίνη είναι η μικρή πόλη, μα τα μαθαίνουν όλα. Εγώ αν είχα ραδιόφωνο τους απαγόρευα αρκετά κατηγορηματικά. Τόσο, αυτά.
2: Τώρα θα σου βάλω ένα τραγούδι, αλλά πριν από αυτό μπορώ για δύο τραγούδια, αλλιώς θα βάλω το ένα μόνο.
0: Πες, δύο, πες.
2: Λοιπόν, ένα τραγούδι, πώς θα περάσει η βραδιά, λέει Γιώργος Τζόρτζης, καινούργιο αυτό.
0: Πώς θα περάσει.
2: Πώς θα περάσει η βραδιά.
0: Βραδιά.
2: Όπως σήμερα π.χ. τώρα πώς θα περάσει η βραδιά.
0: Τζόρτζης.
2: Γιώργος Τζόρτζης.
0: Ναι, και το άλλο.
2: Και το άλλο είναι για σένα αφιερωμένο με πολύ πολύ πολύ πολύ αγάπη, γιατί σου αρέσει ο Τουρνάς.
0: Ναι, μ' αρέσει.
2: Είναι Κώστας Τουρνάς με Βλάση Μπονάτσο μαζί, το ήλε μου.
0: Α, ναι.
2: Θα το βάλεις αυτό.
0: Okay.
2: Θα το βάλεις και τέρμα.
0: Είδες τώρα, η Δήμητρα πήρε τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Και μια άλλη φορά που έβγαλε μια κρότρα μου το είπε αυτό. Έβγαλε πιστόλι ο πατέρας της, ο πατέρας της έβγαλε πιστόλι και πήγα μπροστά στο πιστόλι και του λέω κατέβα στο πιστόλι. Και, γιατί ήταν τα πιτσιρίκια είχαν τρομάξει τότε και πήγα μπροστά στον άνθρωπο που είχε το πιστόλι και του πήρα το πιστόλι. Αφού μου το είπε αυτή η κοπέλα και εγώ πάθα σοκ. Πώς το έκανα εγώ αυτό το πράγμα.
2: Τώρα δεν είναι τη στιγμή, ρε παιδί μου. Πώς αντιδράει ο κάθε άνθρωπος εκείνη την ώρα, δεν σκέφτεσαι τι θα πάθεις.
0: Ναι, θα με έδινε μία και θα μου άνοιγε μια τρύπα μπροστά, κάτσε καλά. Μάγνουμ ήταν. Μάγνουμ κιόλας. Άστα να πάρε. Η μάνα μου ξεστέλεγε. Άμα γίνει πόλεμος, ο πρώτος που θα σκοτώνει θα σου είναι εσύ, μου λέει. Έτσι λέγε. Λοιπόν, οκ, τα λέμε.
2: Έγινε, Παύλο μου, ευχαριστώ.
0: Γεια. Μαθαίνετε και μερικά πράγματα για μας. Δεν μ' αρέσουν συντηρητικά πράγματα. Τα συντηρητικά δεν τα γουστάρω καθόλου. Μ' αρέσουν ανοιχτά πράγματα. Και φυσικά ό,τι λέμε τα πάντα είναι αληθινά. Γεια σου Κώστα. Γερμανία.

Με κυνηγούν οι άνθρωποι και οι μοναξιές μου. Όλοι πήραν κάτι από μένα. Κι όμως ακόμα έχω μια καρδιά που αγαπάει.

για τον Κυριάκο, την Τάνια και τον Γιώργο. Αυτά είναι της Τάνιας τραγούδια. Είναι γυναικεία τραγούδια αυτά. Λοιπόν, με την, θα σας πω μια ιστορία τώρα. Το 1990 πρόσφατα ήταν το σχήμα Καλογιάννης, Αντώνης Καλογιάννης και Πίτσα Παπαδοπούλου. Παπαδοπούλου δεν ήταν πολύ γνωστή τότε. Δεν ήταν πάρα πολύ γνωστή Παπαδοπούλου. Είχε βγάλει ένα δίσκο που λέει κόψε κάτι, κόψε κάτι αυτό. Με αυτό ήταν έτσι. Δεν ήταν top Παπαδοπούλου, αλλά ήταν γνωστή. Είχε κάνει μια επιτυχία, το κόψε κάτι. Και πήταν ο Καλογιάννης και ο Παπαδοπούλου, Αντώνης Καλογιάννης. Και πάμε με ένα φίλο μου κάποια στιγμή να ζητήσουμε τον, να κάνουμε ένα χορό φιλανθρωπικό. Τα λεφτά τα οποία θα δίναμε στο, πώς λεγόταν τώρα το, φιλανθρωπικός χορός για την Ιθάκη, για τα παιδιά μου, νοικομανείς και τα λοιπά, τέλος πάντων. Όπως συνθήκαμε λοιπόν με την Ιθάκη, ήταν σύνδοτο, δεν ξέρω τι, πώς έχει, το 1990 μιλάω τώρα. Και πάμε λοιπόν στον Καλογιάννη και στην Πίτσα Παπαδοπούλου. Κάποια στιγμή πλησιάζουμε την Πίτσα Παπαδοπούλου, τη λέμε, την εξηγούμε κάποια πράγματα. Προφανώς δεν μας πίστεψε τότε και δεν θέλησε να έρθει. Πήγαμε στον Καλογιάννη, τον Καλογιάννη το μιλάει ο φίλος μου, αυτός ο συνεργάτης μου, τον Καλογιάννη, τον Αντώνη Καλογιάννη. Του λέει κάνουμε χορό και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτός κατά μια στάση έτσι ουδέτερη και δεν θέλω και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή του λέω πάμε να φύγουμε το λόγο. Και την ώρα που να φύγουμε μου λέει στα μάτια μου, λέει ο Καλογιάννης, ο Αντώνης Καλογιάννης, μου λέει για σένα, δείχνει εμένα, για σένα θα έρθω. Πώς σε λένε, μου λένε πιτσιρικά, λέω Παύλο. Λέει για σένα θα έρθω. Και ήρθε ο Καλογιάννης. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν είχε πολύ, είχε, τότε ήταν 96.000 είχαμε βγάλει τότε. Δεν είχε πολύ κόσμο. Και εντάξει, δεν είχαμε και μεγάλα μηχανήμα τότε, επαγγελματικά εμένα, αλλά δεν ήταν μεγάλα. Τέλος πάντων, ένα απολογώ, βάλαμε και 2.000. Μου λέει, τι λες ρε, βάζεις και 2.000 από την τσέπη σου, μου λέει, ξέρω εγώ, δεν έχουμε να φάμε, μου λέει, να καπνίσουμε. Του λέω, δεν πειράζει. Το κάναμε το χορό, πήγαμε, δώσαμε τα λεφτά, δώσαμε το απολογώ και φύγαμε. Αυτή ήταν η ιστορία. Η Παπαδοπούλου ήταν μια ζωή έτσι απόμακρη. Και την βλέπω και την παρακολούθησα καμιά φορά στη τηλεόραση. Ο Παπαδοπούλου δεν ήταν όνομα μεγάλο. Τώρα έγινε, τα τελευταία χρόνια που έβγαινε στα κανάλια, στα έργα. Λοιπόν, ο Παπαδοπούλου τότε είχε βγάλει ένα τραγούδι, το κόψε κάτι, κόψε κάτι. Αυτό ήταν η επιτυχία της. Αυτό. Και μετά βγήκε στα κανάλια, την παίρνα στα κανάλια, ξέρω εγώ, ωραία φωνή είχε. Εντάξει, μπορώ να πω.

0: Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Οι νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμδα Σανίδη 9, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, Λάμδα Σανίδη 11, Κατερίνη. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Παρακαλώ. Τι?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Στέλλα, τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι στον αέρα, είμαι.
0: Ναι, στον αέρα.
1: Προχθές, επειδή είμαι χύμαρος, εγώ τα λέω, έτσι. Προχθές είπα κάτι, ότι η Ντίνα έχει ωραία φωνή. Έτσι ναι. Το είπα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και σήμερα τι είπε η Ντίνα, δηλαδή, από χωριό ήταν αυτή. Που το είπε, αυτή η Ντίνα, το Παρίσι είναι η Ντίνα.
0: Εντάξει, δεν το κοιτεί.
1: Ο Ζωρόνος δεν είναι. Κοίταξε, ο Ζωρόνος είναι η Ντίνα.
0: Και τι έγινε, μας από χωριό, τι έγινε. Και τι έγινε.
1: Από πού είναι, Παρισιά, να μας το κάνει αυτό.
0: Εσύ.
1: Την ακούμε. Την ακούω εγώ πολύ και.
0: Λοιπόν, δεν το είπε με αυτή την έννοια και εσύ μην αρπάζεσαι κατευθείαν. Δεν το είπε με αυτή την έννοια, μην αρπάζεσαι.
1: Κοίταξε, να μην σνομπάρει τα χωριά, έτσι.
0: Δεν σνομπάρει τα χωριά. Γίνεται και εκείνα από χωριό είναι, και εκείνα από χωριό είναι.
1: Έτσι το είπα εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι για πλάκα το είπα. Δηλαδή έχει ωραία φωνή, κακακά και κακοκού.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πες
1: τραγούδια.
0: Άλλα, πες τραγούδια. Εσύ, αυτό το θέμα ρε φίλε, όταν ήρθα στην Κατερίνη, το είχαν ρε γάμο του. Ρε δεν έχει σημασία αν είσαι από χωριό ρε. Μπορεί να είσαι από χωριό από 5 άτομα. Και εγώ από χωριό είμαι, το χωριό μου είναι 5 άτομα. Μαζί με τους πεθαμένους. Τιμή μου και γαμάρι μου αν είναι από χωριό. Τι θέμα είναι αυτό το από χωριό και από πόλη και... Η παιδεία μετράει. Τι έχεις στην ψυχούλα σου. Αν είσαι σκατόψυχος με τα συγχωρήσεως, ας είσαι και από την Αθήνα, ας πούμε, και από την Καλαμάτα και από την Πελοπόννησο και την Καρδίτσα. Λοιπόν, όταν τα 100 που λες, τα 99 είναι ψέματα, παράδειγμα, ας είσαι και από πού, ναι. Δεν μετράει το που κατάγομαστε. Τι άνθρωπος έγινες, τι άνθρωπος είσαι, τι ψυχούλα έχεις, αυτό μετράει. Το χωριό και από πόλη και από... Τι έγινε δηλαδή. Τι έγινε. Πρέπει να κάνουμε σεμινάρια μου φαίνεται. Η ανθρωπιά παίζει ρόλο. Και εγώ το έχω πει πολλές φορές στην Κατερίνη εδώ που ήρθα. Λέω υπάρχουν τα παιδιά από το χωριό, είναι ψημένα, είναι καλόψυχα και είναι και εργατικά. Είναι εργατικά, βοηθάνε τους γονείς, είναι πολύ πολύ πολύ διαφορετικά, πιο καλά παιδιά από στο χωριό, στις μικρές πόλεις είναι πιο καλά τα παιδιά. Στα μεσαστικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, άστε να πάνε, έγινε. Άστε να πάνε, κύριε. Δεν έχει σημασία που ανεκατάγεις από χωριά, από πόλη, από πρωτεύουσα αυτό. Τι άνθρωπος είσαι αυτό, τι παιδιά. Αυτό το έχω πει όταν πάτησε το πόδι μου στην Κατερίνη, εδώ. Και τι κανένα φορά έλεγε, τι να σου πω τώρα το χωριό μου, ξέρω εγώ, δεν τρεπότανε. Δεν του λέω, είσαι περήφανος για το χωριό σου. Και το χωριό σου να είσαι περήφανος ρε. Και τα παιδιά από το χωριό είναι πιο ψημένα, πιο εργατικά, πιο τιμία, πιο. Ψυχούλες ξέρω εγώ, αυτό μετράει ρε φίλε. Άμα είναι καλή ψυχή δεν το κάνω τον άλλο. Μας, και από την Καλαμάτα να είναι, άμα είναι, δεν είναι κακόψυχος, μακριά. Εγώ όταν διαπιστώσω κάποιος είναι μυστήριος και κακόψυχος, ξαφανιζόλ. Και να σε πω για κάτι ακόμα. Ποτέ στη ζωή μου δεν θεώρησα ότι που με λένε διάφορα πράγματα, κοπλιμέντα ξέρω εγώ. Ποτέ τα ζέχω σβήνεις, δεν τα παίρνω σοβαρά καθόλου τα κοπλιμέντα. Γιατί σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Και δεν θέλω ούτε να κάνω καριέρες, ούτε ονόματα, ούτε να πάρω χρυσά βραβεία. Όχι, δεν θέλω. Κάνουμε την εκπομπή μας, τα τραγούδια με παίρνουν ακροατές, αυτοί που με παίρνουν, κάνουμε το γαλαμπούρι μας, το λέμε πέντε πράγματα κτλ. Και εκφωνητής δεν πρέπει να βάζει μόνο τα τραγούδια. Εκφωνητής. Δεν έχει το ρόλο να βάζει 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά. Ο εκφωνητής είναι παιδαγωγός, ο επαγγελματίας εκφωνητής, έτσι. Ο επαγγελματίας εκφωνητής είναι και παιδαγωγός. Περνάει κάποια μηνύματα, ανθρώπινα μηνύματα, καλλιεργεί τους ανθρώπους. Αυτοί που βγαίνουν στον αέρα αποκτάνε σιγά σιγά πλούσιο λεξιλόγιο, φεύγουν από την μοναχικότητά τους, από το βουβό τους.

Συμφωνώ μαζί σου, έτσι είναι. Δεν παίζει ρόλο από πού κατάγεται κάποιος. Αν από χωριό, αν από πόλη, αν από οτιδήποτε και αν είναι. Παίζει ρόλο τι άνθρωπος είναι αυτό, τι παιδεία έχει. Η παιδεία δεν σημαίνει πρέπει να είναι και μορφωμένος. Κοινωνική παιδεία. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι κοινωνικά μορφωμένοι, κοινωνικά. Ας τη μόρφωση την πνευματική. Κυρίως η κοινωνική είναι αυτή που είναι πιο σημαντική. Μπορεί να είσαι πνευματικά μορφωμένος, να έχεις σπουδάσει, αλλά να μην έχεις... Να είσαι ακοινώνης, πώς το πω. But the horns, they blowing that sound. Λοιπόν, τα κάνουμε σεμινάρια άλλη φορά. Way on down south, London town. Εγώ ήμουνα πάντα, μ' άρεσαν πάντα οι ριζοσπαστικές εκπομπές. Δεν μ' άρεσαν οι συντηρητικές εκπομπές. Οι πολύ συντηρητικούρα, ας πούμε. Δεν μ' άρεσαν. Μ' άρεσαν πάντα να μπορείς να μιλάς με τον άλλον, να τα είναι κοντά στον άλλον κτλ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να πηγούμε τους χορηγούς. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμοχλου. Έχουμε πολύ καλές προσφορές. Πίτσα και χωριάτικη μόλις 10 ευρώ. Σεραϊκό στην Κατερίνη. Επίσης το πρωί ένα καφέ και παράλληλα παίρνει το νερό ή μια τυρόπιτα μικρή. Πολύ φτηνές τιμές, πολύ καλές τιμές ο καφές. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Επίσης το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθου 21, Κατερίνη, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμδα Σονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Σονίδη 11, Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Πάρα πολύ ωραία ακόμα. Φοβερή κομμάτρια. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σανίδη 60, στην περιοχή του Σταθμού. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Παρακαλώ. Βάλε 7 κιλά καφέ και 7 κιλά κατσίκια.

ξεχωριστά μερικά τραγούδια να τα βάλουμε. Πώς θα περάσει η βραδιά, Τζόρτζης. Έλα, πάμε. Έλα. Αφιερωμένο για την Ντίνα και το Διονύση. Διονύση και Ντίνα. Ντίνα, Διονύση. Τζόρτζης, ο σέντερφορ του Πασαραϊκού.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε Καρά για το «Πες μου γιατί» για τον Γιώργο. Έτσι. «Πες μου γιατί» για τον Γιώργο, το φίλο μας που το ζήτησε.

σε αυτό που αναφέρεις θα πας στο γιατρό, ρε. Εμένα ρωτάς. Εγώ τι είμαι, γιατρός? Κοίταξε, οι άντρες σαν 75-80% υποφέρουν τον προστάτη. Πας εκεί και θα ρωτήσεις, πας στο γιατρό. Ναι. Θα τα δεις λίγο αυτά, ψάξ' τα λίγο. Εμείς από πού να γλιτώσουμε? Εγώ το είχα πει πριν από χρόνια αυτό. Λέγα, πού να γλιτώσει ένας άντρας από κεφαλικό, από ανακοπή, από προστάτη, από εκείνο, από το άλλο. Ναι, γυναίκα ζει πιο πολλά χρόνια. Αυτές ήταν οι δικές μου μελέτες. Εγώ δεν ασχολούμαι με το διαδίκτυο. Αυτές είναι οι δικές μου μελέτες. Εγώ τα έλεγα και μετά μου λέγανε, τι είναι αυτά που λες, και ξέρω εγώ, μετά λέγανε ότι έχω δίκιο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γυναίκα ζει κατά 8 με 10 χρόνια δικιά μου έρευνα. Όχι του διαδικτύου έρευνα. Δικιά μου. Σαν Παύλο. Κοίταξε, άμα ακούς την πανεπιστημιακή σχολή Παύλος Βασιλείου, θα μάθεις πολλά πράγματα. Πρέπει να δηλώσεις αυτή η εγγραφή. Πώς θα γίνεις, δεν πάρουν καν φράγκο? Όταν θα ακούσεις την πανεπιστημιακή σχολή Παύλος Βασιλείου και γραφείς, θα σου πω πολλά πράγματα. Ο φόβος και ο τρόμος ήμουνα κάποτε. Να σου πω ότι μια φορά ήμουνα με έναν φίλο μου, του λέει πού είσαι με τον Παύλο Βασιλείου? Τι με τον Παύλο Βασιλείου, έχουμε λαϊκή, έλα γρήγορα, ξέρω εγώ. Στην αρχή δεν το κατάλαβα αυτό. Μετά με έναν άλλο φίλο μου, γυναίκα, τον παίρνει τηλέφωνο, του λέω, ξέρω πού είσαι με τον Παύλο Βασιλείου. Τι με τον Παύλο Βασιλείου, έλα γρήγορα σπίτι, ξέρω εγώ. Και τη ρωτάω, ρε, εσύ έκανα κάτι που πήρε, σε πείραξε τη γυναίκα του? Όχι, μου λέει, ρε, εσύ απλά εσύ θα το ξυπνήσει, μου λέει. Ο φόβος και ο τρόμος. Πανεπιστημιακή σχολή Παύλου Βασιλείου, είπαμε. Μπορώ να δω κάποιον και να καταλάβω πού πατάει, πού βρίσκεται. Και από το τηλέφωνο μου πει μια κουβέντα, μισή κουβέντα, ξέρω πού βρίσκεται. Έλα, αφιερωμένο.

Λοιπόν, θα σας μεταδώσω ένα τραγούδι. Αυτό νομίζω, μισό λεπτό, ζωολογικό. Να πω κάτι για το φίλο μου τον Γιώργο από την Επτάλοφο. Τα τραγούδια στάβαλα, έτσι. Για χρωστά τίποτα άλλο. Για πες μου. Πες μου. Γιώργο, αν ακούς, πες μου το τραγούδι σαν το βάλα. Λοιπόν, θα σας βάλω ένα τραγούδι που το βάζαμε όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Αυτό ήταν.

δεν έχουν καλές υπηρεσίες τα κινητά, ρε φίλε. Δεν ξέρω, εταιρείες δεν ξέρω. Μέσω ίντερνετ το κάνουν, δεν ξέρω. Δεν έχουν καλές υπηρεσίες.

Κάτσε να σας βάλω. Να σας βάλω να ακούσει τη φωνή μου όταν ήμουν πιτσιρικάς. Που έκανε χουβές. Όταν βρισκόμαι μες στην αγκαλιά σου. Θα σας βάλω να ακούσει τη φωνή μου όταν ήμουν πιτσιρικάς, πέμπτη τάξη δημοτικού. Εκπομπές, εκπομπές.

0: Για ακούστε. Πέμπτη δημοτικού. Εκπομπή τότε.
1: Ότι κοντά σας βρίσκεται δοκιμαστικά ο ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός του Παύλου Τσούρτου. Το τηλέφωνο όμως το οποίο μπορείτε να καλείτε για τις τυχόν ζητήσεις τραγουδιών είναι το 420-003. 420-003. Ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός του Παύλου Τσούρτου σε δοκιμαστικές εκπομπές.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν πιτσιρικάς. Πεντάξι δημοτικού. Δεν είναι μια φωνή μου, αλλά είναι τόσο μου. Πεντάξι. Καλοκαίρι, πέμπτη τάξη. Πριν από 500 χρόνια. Λοιπόν. Πριν από 500 χρόνια σου πάω. Όταν ήμασταν νέοι. Τώρα είμαστε 200 χρονών.

0: Έλα Σταυρό, στον αέρα σου.
1: Παύλε,
0: έλα.
1: Παύλε, σε ευχαριστώ που με πήρε τηλέφωνο πριν 2 ώρες.
0: Ξέχασα, Σταύρο έχει πολλά τηλέφωνα, δεν πειράζει, αύριο.
1: Όχι, δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ που με πήρε τηλέφωνο και με θυμήθηκε. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, κι εγώ. Ευχαριστώ.

Και άλλη μέρα, Σταύρο, και άλλη μέρα είναι. Δευτέρα είναι, πρώτο Θεός, Τετάρτη. Αν είμαστε γεροί, δεν τα βάλουμε. Εντάξει, μην κολλάς τώρα σε μια μέρα. Είναι πολλά τηλέφωνα, ξεχάστηκα κι εγώ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Έτσι είναι στη ζωή. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό. Φρανσουάζ.

0: Κλείνεις, τι κάνεις τώρα?
1: Κλείνω.
0: Κανένα στα νύχια δεν παίζει να ακούσουμε στους τέλους.
1: Πώς, το τέλος σε βάλω, στα νύχια.
0: Βάλτο,
1: έτσι.

0: για το φίλο τον Νίκο. Νίκο, εντάξει, δε, απλά έτυχε τώρα, πέσαν πολλά τηλέφωνα, γίνει ένας χαμός εδώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, και αύριο μέρα και ο Σταύρος έκανε παράπονα. Εντάξει, δε, τα βάλουμε άλλη φορά, μην αγχώνεις, αν είμαστε καιροί. Για την φίλη μας στην Αθηνά το τραγούδι αυτό. Κριστόφο Μοναμούρ. Παρακαλώ. Έλα.
1: Έλα, το ακούτε και ξεχασές το δάκρυ.
0: Δεν πειράζει, το ακούσουμε κι άλλη μέρα.
1: Ναι, ακούς, τώρα που τα βάλεις θα δεις βάλε καμπάκι και το δάκρυ να τελειώνει.
0: Καλά, ρε. Έγινε, τσάω, τσάω, τσάω. Παρακαλώ, συνάργαμε. Γεια σου, Νανά. Ξέρω, ξέρω. Μίλησε πολλά τηλέφωνα, πολλά. Ναι, αυτά είναι ωραία τραγούδια. Αυτά είναι κυρίως γυναικεία τραγούδια. Τα, οι άντρες του κρασιού θέλουν να...

Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο δεν έχουμε. Στα γρήγορα. Ποιο θες? Όχι, δεν έχω χρόνο τώρα καθόλου για τραγούδια. Μην είστε τραγούδια. Δεν έχω. Το σε λίγο θα κλείσουμε.

αυτό όλο και εγώ. Πώς περάσαν τα χρόνια, ρε φίλε. Πώς περάσαν, λοιπόν, και αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Κοσάρια.

Λοιπόν, για τη φίλη μας τη Στεφανία. Στεφανία, το τραγούδι σου το βρήκα και θα το ακούσουμε. Και αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Πολύ ωραίο τραγούδι, το είπα αυτό. Ξέρετε πόσα τραγούδια υπάρχουν και μερικοί έχουν κολλήσει στα ίδια και τα ίδια τραγούδια. Πόσα τραγούδια, τραγουδάρες μιλάμε. Γεια σου Στεφανία. Γεια σου Αγγελική. Καλησπέρα στη φίλη μου την Ερμιόνη, μέσα στα μάξι που μας ακούει και χαιρετισμούς. Αν τον πω το Μάνο ανεβάσει την ισχύα.

0: Ματίνα, το είδα, το είδα. Γεια σου Ματίνα, καλησπέρα στη Ματίνα. Ωραία τραγούδια, ωραία, ωραία. Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο, πρέπει να κλείσω σιγά σιγά και αυτό μου αρέσει. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Αυτό μου αρέσει πολύ. Άκου το, Μητσιάς.
1: Ο παραδεισός μου είναι ένας κάμπος.
0: Γεια σου κυρία Χαρά, φιλιά στην κυρία Χαρά. Γεια σου Χαρά. Από τραγουδάρα μου.

τα είπα, αυτά τα τραγούδια θα μπορούσαν να τα βάλει στο πρωί, στην πρωινή ζώνη και να γίνει χαμός, πανικός. Λοιπόν, για άκου γι' αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Γιατρός δεν είμαι εγώ, πού το ξέρω εγώ. Τέσμα λοιπόν. Γρήγορα για ύπνο.

0: Το σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λυπή σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Τα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ μέσα στα μάτια.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Θα παίξουμε μερικά τραγούδια και θα κλείσουμε τώρα για την Αθανασία που μας ακούει. Γεια σου Αθανασία. Πολάνκα και το Crazy Love. Γεια σου Αθανασία.

εβδομάδα, παιδιά. Θα κλείσουμε σε λιγάκι. Λοιπόν, ωραίο τραγούδι αυτό.

Καλή εβδομάδα, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ξεχάσαμε κάποιους ακροατές. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Και Τετάρτη, αν είμαστε γεροί πρώτα Θεός και πάνω από όλο Θεός, θα βάλουμε τα λόγια. Δεν χανόμαστε. Αρκεί να είμαστε γεροί. Stand by me. Για τον Αργύρη και την παρέα του εκεί. Χαιρετισμούς, παιδιά, κλείνουμε σε λίγο.

Καλή επιστροφή στο Θανάση, καλή επιστροφή στην Μαριάννα. Γεια σου Μαριάννα. Λέει καλησπέρα λέει παιδιά. Καλησπέρα Παύλο μου λέει, πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Σε ακούω στο αυτοκίνητο λέει.

καθένας πιστεύει αυτά που πιστεύει. Ναι, δεν μ' αρέσουν να είπαμε να είμαστε συντηρητικοί σε ένα σημείο. Δεν μ' αρέσει πολύ συντηρητικούρα.

ξεκινήσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής ήταν το Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Υπάρχουν πολύ καλές προσφορές. Μία πίτσα οικογενειακή και μια χωριάτικη 10 ευρώ. Προσφορά τρέχει. Σεραϊκό. Το πρωί καφές ή νερό ή μια πίτα. Σεραϊκό, Κατερίνη.

τυχερό πρακτορείο ΟΠΑ. Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑ. Μανουσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθο 21. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Κοκελίδης, Λάμνος 11, Κατερίνη, ασφαλιστικό γραφείο, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Κοκελίδης, Σενταρφόρ του ΠΑΟ. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop. Λάμνος 9, κορυφές ζωοτροφές στην Πιερία. My Max Pet Shop, Λάμνος 9, Κατερίνη. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60. Φοβερή κομμωτρία. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60. Στην περιοχή του σταθμού.

Λοιπόν. Ποιο? Μη στέλνετε παιδιά μηνύματα, μη στέλνετε, αλλού πρέπει να φύγω. Ρε εσύ, ελληνικά το είπαμε αυτό, ότι άμα είναι να βγεις στη σύνταξη, κόλλα όσο μπορείς περισσότερα αίσθημα για να πάρεις πιο πολύ, πάρεις πιο μεγάλη. Βέβαια, πώς δεν παίζει ρόλο αυτό. Θα κολλάτε αίσθημα, αίσθημα κολλάτε. Του λέω έναν που εχθές με πήρε τηλέφωνο, μιλήσαμε λιγάκι. Του λέω πόσο παίρνει, δουλεύει στην οικοδομή, πόσο παίρνει 50 ευρώ. Λέει αίσθημα, κολλάς, όχι μου λέει. Καλά είσαι βλάκας, του λέω. Είσαι 60 χρόνια και αυτό. Τα αίσθημα είναι το α και το μέγα. Απάρτε και μετά διαμαρτύρονται, δηλαδή παίρνουμε λίγη μικρή σύνταξη. Μα άμα δεν κολλάς αίσθημα, πώς θα πάρει σύνταξη. Άμα δεν κολλήσεις αίσθημα, πώς θα πάρει σύνταξη. Τα προτιμάς να πάρεις λίγο μισθό, ναι, λίγο, να είναι χαμηλό, τρόπος του λέγεται δηλαδή, και να κολλάς αίσθημα. Και ειδικά τα βαριά αίσθημα, μου το πεις του παπά. Μου το πεις του παπά τα βαριά αίσθημα. Μετά τα παραπονιές θα λες, εγώ δούλευα και έκανα και δεν, που ήταν αίσθημά σου, ας πούμε. Αν έχεις αίσθημα βαριά βαρβάτα, πάρεις καλή σύνταξη.

όταν παραπονιέσαι για την σύνταξη που παίρνεις τη μικρή, μα δεν έχεις θεσμό, πώς θα πάρεις σύνταξη? Πώς θα πάρεις δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, 3-4 χιλιάρκα έσημα, ξέρω εγώ, τι θα πάρεις, τι σύνταξη θα πάρεις? Κοιτάξτε τώρα, όσο θα πάρεις έσημα, κολλήσεις έσημα και βαριά έσημα μου μπορείς να βρεις. Τύπος ένα φίλο μου εγώ, ένας που λέει αυτό, τέλος πάντων, και του λέω, αρέσει, σκέψου λίγο το μέλλον σου λίγο. Κόλλα να πάνε, κόλλα σε έσημα. Που πας με ότι βγάζεις τώρα, τέλος πάντων. Δεν ακούω. Και εσύ, έγινες κακός. Εγώ κολλούσα έσημα όταν ήμουν πιτσιρίκι. Από ομοιοπαθή είχα τον πατέρα μου, ο πατέρας μου έκανε κουμάντα. Μου λέει, τα λεφτά ό,τι παίρνεις από το έσημο, ό,τι παίρνεις από το έσημα το κολλάς, δεν θα το δίνεις τίποτα, χάρη στον πατέρα μου δηλαδή. Με αυτός με έβαλε στο λούκι. Λέω, να τα πουλήσω, να πάρω λεφτά? Όχι, μου λέει, ξέρω εγώ, το πιτσιρικάς. Όχι, θα τα κολλήσεις, μου λέει, σε δώσω εγώ λεφτά. 10.000 βαριά έσημα, 10.862 έσημα. Βαριά. Παρά 11.000 δηλαδή. Και του στρατού αν βάλεις, 11.000. Μετά παραπονιούνται, λέει, δεν έχουμε λεφτά, η σύνταξη είναι μικρή, μικρή είναι η σύνταξη, γιατί όταν δεν έχεις δεν κόλλας έσημα. Γιατί άμα κολλούς έσημα θα παίρνεις ένα γύρω στα 1.300-1.400 ευρώ. Κάπου εκεί 1.200-1.300 και θα παίρνεις. Τα έσημα.

παρακαλώ. Δηλαδή, μόνο που κλείνουμε τώρα και θα βάλουμε κάποια τραγούδια που χρωστάω. Εντάξει, εμείς τα μου τα. Εγώ βασικά δεν είμαι εργατολόγος. Έτσι, απλά με ρωτάνε κάποια πράγματα και τα λοιπά. Θα πάνε, εγώ τους έχω πάει. Πάτε σε εργατολόγο να σας ρωτήσετε. Και καμιά φορά έχω έναν φίλο, αυτός περιμένει να βγει στην τάξη. Λέω, γιατί δεν δουλεύεις να κολλήσεις κάποια αίσθημα, να πάρεις κάτι παραπάνω. Λέει, περιμένω να κάνω. Βρε, αντί πάρε, δούλεψε. Παρακαλάμε τώρα εμείς να δουλεύουμε. Πώς θα πάρεις σύνταξη μετά? Θα πάρεις 600 και 500 ευρώ και θα λες, δεν μικρή σύνταξη πήρα. Γιατί άμα δεν κολλάσεις εσύ, πώς θα γίνει? Όπως βρήκα ένα φιλαράκι μου εκεί, αυτός είναι οικοδομή, του λέω, πώς θα πάρεις 50 ευρώ. Λέω, εντάξει, κολλάσεις εσύ, μου λέει, όχι. Πιάσε ένα Έλληνα, του λέω.

Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Με στέλνετε μηνύματα. Το θυμάστε αυτό?

129, γιατί ρε φίλε, πες ότι κάθεσαι όλη μέρα, τι θα κάνεις? Πες ότι κοιμάσαι όλη μέρα, τι θα κατάλαβες? Ενώ πας στη δουλειά, δουλεύεις, ξέρω εγώ, περνάει η ώρα σου, παίρνεις και τα λεφτά σου, μια χαρά είσαι. Και άμα κάθεσαι σπίτι, τι θα κάνεις?

ο 129 με ρώτησε κάτι, μου λέει δεν κατάλαβα αυτό που είπες, μου λέει, για τον προστάτη. Είχα πει τότε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των αντρών, το περίπου το 75%, τώρα εγώ τώρα λέω μια δικιά μου σκέψη, έτσι, δικιά μου θεωρία. Και πας και από όσοι είναι πάνω από 50 έχουν θέματα προστάτη σιγά σιγά και τα λοιπά. 50-60 ξέρω εγώ. Ναι, το μεγάλο ποσοστό των αντρών. Εξετάσεις. Εμείς οι άντρες φοβόμαστε πάρα πολύ και για μένα το λέω αυτό. Το λέω για τον κόσμο και για μένα μιλάω. Γενικά εμείς οι άντρες δεν πάμε. Έχω ένα φίλο κολλητό, του λέω εξετάσεις, πηγαίνεις μια φορά εδώ σε μένα να δεις που βρίσκεσαι. Όχι, μου λέει, ξέρω. Τι να του πω. Κι εγώ φοβισιάρης είμαι. Ποιος νομίζει ότι... Φοβόμαστε. Εμείς οι άντρες φοβόμαστε. Για να είναι δύσκολο. Αυτά, παιδιά. Άρα, εποχές αυτές.

εμείς οι άντρες συνοφοβόμαστε, δεν πάμε, αποφεύγουμε τις εξετάσεις. Και η καρδιά που λες εσύ 3-18 είναι πολύ, πολύ, πολύ. Πάρα πολύ.

129 μπορεί να κοροϊδέψει εσύ, εμένα και εγώ εσένα παράδειγμα, το Θεό δεν κοροϊδεύει κανείς όμως. Έτσι, και ο καθένας θα πάρει αυτό που το αξίζει σε τελική ανάλυση. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι δεν σημαίνει ότι το λέω εγώ, κατά την ταπεινή μου. Ο καθένας θα πάρει αυτό που το αξίζει. Εντάξει, σε τελική ανάλυση. Μπορεί να κοροϊδέψει εμένα και εγώ εσένα, το Θεό δεν κοροϊδεύει κανείς. Και όσο για το διαδίκτυο δεν ασχολούμαι με διαφήματα. Ναι, δεν θέλω να μαζοχίζουμε. Θα βλέπω μια ταινία, εδώ ακούσω ραδιόφωνο, τέτοια. Να μπαίνω μέσα και να λέει πέθανε ο ένας, σκοτώθηκε ο άλλος. Δεν θέλω να μαζοχίσουμε εγώ. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι έτσι είναι. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν αυτό, βλέπουν εκείνο, μπαίνουν, χαζεύουν και μετά μπορούν να κοιμηθούν. Μετά τα 50 ο ύπνος είναι διακυκωμένος, να ξέρεις. Των ανδρών και των γυναικών.

Λοιπόν, καληνύχτα, όνειρα γλυκά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα βάλω τα τραγούδια τα οποία υποσχέθηκα στον Γιώργο και στο και το Δάκρυ εκεί που ζήτησε. Κοίταξε να. Τα λέω καλοπροέρετα αυτά, μην παραξηγηθώ, έτσι. Ούτε εγώ τους είπα. Μερικά θέματα δεν είναι, τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω. Απάντησε σε ένα ειδικού, αυτή που ξέρουν. Το τσιγάρο είναι μεγάλη πότσα να το κόψεις. Εγώ κάμιζα 30-40 χρόνια τσιγάρα. Και ξεστελώ στον εαυτό μου. Πώς θα το κόψω πιο μπροστά? Θέλει να πεις τέλος. Τέλος πάντων. Είναι δύσκολο, τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, χαιρετούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. Λοιπόν, αυτό που ρωτάς, φίλε, είναι ιντερνετικό. Είναι ιντερνετικό, άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live, κάνουν πολύ παλιέρα τέχνες εκπομπή εκεί. Εγώ το μόνο που δεν κάνω εκπομπή, σαν να έχω βάλει δικά μου τραγούδια έτσι εκεί πέρα. Έχω βάλει δικά μου τραγούδια, πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, αυτά. Ιντερνετικό είναι αυτό, δεν είναι συχνότητα. Γράφεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live. Και ο Κωνσταντρός Βάσος παίζει ωραία τραγούδια. Έχω βάλει εγώ κάποια τραγούδια δικά μου, έτσι, επιλογές ωραίες και... Στο Μάνο είμαι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Εντάξει. Λοιπόν, καληνύχτα, παιδιά. Φιλιά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ακροατές που ήταν κοντά μας. Φιλιά. Και εδώ και συγγνώμη και από τον Σταύρο και από τον φίλο μου τον Γιώργο εκεί. Δεν το αλφό. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Τα λέμε Τετάρτη, πρώτο Θεός. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίσαμε ήδη την αναφορά μας στο ζεϊμπέκικο. Διαλέξαμε τραγούδια παλιά και αγαπημένα. Αν έχετε διάθεση, τραγουδίστε μαζί μας.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Radio Manos 103,4.

24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.